0: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
17: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Ευχαριστούμε πολύ. Θα έλεγα να τελειώσουμε όλοι μαζί με ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, το δίκτυο. Τι λέτε?

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
7: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
7: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
7: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Καρτιέ και Μπρέιτλιν. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμε News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβατσιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
2: Χωρίς διαφημίσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

έχουμε ένα-δύο τραγουδάκια μαζί για τα όμορφους. Ο κύριος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Ωραία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Όλος χειρός καταστράφηκε βαφείο ρούχων στον Ηλαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στα όρια του Δήμου Εγάλιο από πυρκαγιά που ξέσπασε μία τα ξημερώματα και επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο σε βιοτεχνία ένδυσης. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις με μολότοφ σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχη εξεπέλυσαν ταυτόχρονα κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Η μία επίθεση έγινε στην οδό Θεμιστοκλέου, στη συμβολή της με τη Μεταξά, και η δεύτερη σε δημιουργία στη Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, η Ρωσία να εφοδιάσει αμέσως με περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πως η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε και η Μόσχα. Επικριτικός ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον δίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Τη Δευτέρα, οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών και παιδείας θα συναντηθούν με το Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, προκειμένου να συζητήσουν το σχεδιασμό ενός αυτόματου συστήματος ψήξης θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα, όπως δήλωσε στον Αθήνα 984 ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Πάρης Χαρλάφτης. Αντιμέτωπος με μεγάλη καταστροφή ο Παναμάς μετά το σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε την κατάρρευση κάποιων κτηρίων κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, αναφέρθηκε σε δρόμους που κατάρρευσαν εντελώς σε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν, ωστόσο δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-66 της ΕΦΕΣ Ανατολού για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και έφτασε τις 3 νίκες στη διοργάνωση. Και ο καιρός είναι φώσιο στην Αττική με πιθανότητα βροχής στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.

0: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Αθήνα 984.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984 και της εκπομπής «Η Συναυλία του Σαββάτου», ξεκινάμε το μουσικό μας πρωινό με Σεργέι Ραχμάνινοφ. Moment Musical, έργο 16, νούμερο 1. Νικολάι Λουγκάνσκι, στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Richard Wagner. Τριστάνος και Ιζόλδη, πρώτη πράξη, πρελούδιο. Ένα από τα πιο επιδραστικά έργα στην ιστορία της δυτικής μουσικής. Φιλαρμονική του Βερολίνου, Herbert von Karajan, στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Σεργέι Ραχμάνινοφ, πρώτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο, σε μια μυθική εκτέλεση και σύμπραξη του 1959. Σβιατοσλάβ Ρίχτερ στο πιάνο, Εθνική Ορχήστρα της Βαρσοβίας, Στανίσλαβ Βυσλόκη στη διεύθυνση.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και του Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

χωρίς Ραφέλ για τη συνέχεια, Παβάνα για μια νεκρή πριγκίπισσα. Ένα νοσταλγικό έργο που γράφτηκε αρχικά για πιάνο το 1899 και που ενορχίστρωσε ο Ραφέλ το 1910. Φιλαρμονική του Βερολίνου, Χέρμπερτ φον Καραγιάν στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Gustav Holst, Αφροδίτη, από τη σουίτα Πλανήτες, Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα, Sir Charles Groves, στη διεύθυνση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεχάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeni.
4: Συντάξεων, για παράδειγμα, είσαι επαναφορά 13ης σύνταξης και ούτω καθεξής.
5: Για ποιο λόγο δεν
4: γιατί,
5: αφήνει.
4: Γιατί σου λέει αυτά τα χρήματα θα πρέπει ένα μέρος τους να τα δώσεις πίσω ως παροχές και ένα άλλο μέρος να τα κρατήσεις ή για να μειώσεις το δημόσιο χρέος, το οποίο παραμένει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το μεγαλύτερο, το ελληνικό, πανευρωπαϊκά.
5: Για και πολλά χρόνια ακόμα να το
4: ελπίζουμε,
5: λέμε.
4: Ελπίζουμε να πέσουμε στη δεύτερη θέση και θα πέσουμε στη δεύτερη θέση, να είμαστε το δεύτερο υψηλότερο μετά την Ιταλία μέσα στους επόμενους μήνες. Αλλά και πάλι παραμένει πολύ ψηλό. Έτσι. Και ένα άλλο κομμάτι του πλεονάσματος να τα κρατήσει για ώρα ανάγκης. Έτσι λέει η Ευρώπη. Επομένως, δεν μπορούμε, αν έχουμε 2 δις υπερπλεώνασμα, να τα δώσουμε και τα 2 δις πίσω. Αυτό έγινε πράξη και πέρσι, το 2025, που είχαμε 2,8 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα. Δώσαμε το 1 πίσω μέσω από το Fuel Pass, επιδότηση στην Αντλία, 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, αύξηση στην παροχή των συνταξιούχων που θα σας αναφέρω γι' αυτό, που έρχεται τώρα το Νοέμβριο σε λίγες εβδομάδες. Και το υπόλοιπο το κρατήσαμε και για ώρα ανάγκης, αλλά και για την μείωση περαιτέρω του δημοσίου χρέους.
5: Ναι, δεν σας ακούω, δεν σας ακούω όμως για να πείτε ή για να είμαστε ειλικρινείς για τους συνταξιούχους την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Γιατί πάνω σε αυτό πάτησε ο κύριος Χαχρήμακης.
4: Είναι πολλά λεφτά. Πολλά. Η 13η σύνταξη είναι πολλά λεφτά. Δεν μπορεί να το σηκώσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Να ρωτήστε το και νομίζω πήρατε την απάντηση.
5: Εγώ λέω ερώτηση.
4: Πήρατε την απάντηση. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα χρήματα. Είναι υπέροχο. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Για να παραφέρουμε ακέραια την 13η σύνταξη για το σύνολο των συνταξιούχων. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο, εφικτό. Επαναφέραμε εθνική σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους, πλην κάποιων λίγων εξαιρέσεων. Δηλαδή, από τα τέλη Νοεμβρίου που μας έρχεται και για κάθε Νοέμβριο, εξασφαλισμένα χρήματα, ο συνταξιούχος θα λαμβάνει καθαρή επιπλέον εθνική σύνταξη της τάξης των 400 ευρώ. Ασχέτως εισοδηματικών κριτηρίων ή περιουσιακών που υπήρχαν, ναι, μέχρι πρώτην.
5: Εδώ λένε όμως οι άλλοι, οι κάτω των 65 ετών, γιατί.
4: Πάμε λοιπόν εδώ. Καταρχάς αυτό θα το πάρουν 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, δηλαδή πάνω από το 85%. Θα το λάβουν ανασφάλιστοι υπερήλικες. Θα το λάβουν συνταξιούχοι αναπηρίας και κάτω των 65 ετών, μεταξύ 60 και πάνω. Θα το λάβουν και οι συνταξιούχοι χειρίας και κάτω των 65 ετών, δηλαδή από 60 και άνω. Αυτοί που δεν θα το λάβουν είναι ένα περιορισμένο πλήθος συνταξιούχων μεταξύ 60 και 65, οι οποίοι δεν θα το λάβουν πράγματι, αλλά την ίδια στιγμή ένα κομμάτι εξ αυτών παράλληλα εργάζεται ή ένα κομμάτι εξ αυτών έχει βγει με πρόωρη συνταξιοδότηση. Άρα ο νομοθέτης έδωσε προτεραιότητα στις υπόλοιπες κατηγορίες και εξαίρεσε αυτήν τη μικρή κατηγορία για αυτούς κυρίως τους δύο λόγους που σας ανέφερα. Πρώτον, γιατί υπάρχει σε ένα κομμάτι εξ αυτών ένα παράλληλο εισόδημα, και δεύτερον, γιατί έχουν βγει με πρόωρη συνταξιοδότηση ένα κομμάτι επίσης εξ αυτών. Δεν ήθελε με απλά λόγια ο νομοθέτης να κλείσει το μάτι στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και να σου πει βγες και από τα 60, βγες και από τα 61, βγες και από τα 62 και από τα 63, γιατί θα ξέρεις ότι κάθε Νοέμβριο θα έχεις να πάρεις και ένα 400 επιπλέον. Άρα γι' αυτό το λόγο πρακτικά έγινε. Μακάρι να είχαμε και χρήματα να καλύψουμε και αυτούς, αλλά από τη στιγμή που δεν έχεις απεριόριστα χρήματα, πρέπει να κάνεις μια προτεραιοποίηση. Και κάναμε αυτή τη δίκαιη, κατά τη γνώμη μας, προτεραιοποίηση. Τώρα, τέλος Νοεμβρίου, ένας συνταξιούχος μας ακούει, αλλά και ένας πολίτης γενικός ο οποίος ζει στο ενοικίο, θα δει και μια επιστροφή ενοικίου επιπλέον.
5: Το είπα και εγώ προηγουμένως.
4: Ναι, σας άκουσα. Μια επιστροφή, δηλαδή ένα ενοίκιο από τα 12 που έβαλε το 2025. Και αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχουν πάνω από 250.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι στο ενοίκιο αυτή τη στιγμή. Άρα θα δουν και τα 400, αν είναι ζευγάρι συνταξιούχων, θα δουν 400 ο ένας, 400 ο άλλος, συν ένα 500 είναι το ενοίκιο τους, ένα 400 το ενοίκιο τους. Το δηλωμένο. Άλλο τόσο, άλλο ένα 400 τέλος Νοεμβρίου. Σύνολο 1.200 ευρώ, σας λέω τώρα ένα υποθετικό σενάριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι χρήματα έχουμε τα δίνουμε με έναν τρόπο όσο γίνεται πιο δίκαιο. Λευτόδεντρα δεν υπάρχουν. Έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και ενεργειακά και οικονομικά και πολιτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Και η Ελλάδα είναι από τις λίγες εξαιρέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που καταφέρνει να δίνει και πακέτο ΔΕΘ και υπερπλεονάσματα πίσω στον κόσμο και να ασκεί και κοινωνική πολιτική χωρίς να αυξάνει φόρους.
5: Τώρα, άκουγα τον κύριο Καχρημάκη να μου απαντά σε ένα θέμα. Βέβαια, εγώ δεν τον ερώτησα, αλλά εκείνος το έθεσε, ότι θα επιστραφεί το ΕΚΑΣ ή θα το δώσουν με άλλο τρόπο.
4: Ναι, και αυτό. Έχω ακούσει για τους συνταξιούχους, επαναφορά του ΕΚΑΣ, επαναφορά 13ης σύνταξης. Νομίζω το ΠΑΣΟΚ, δεν θέλω να το αδικήσω, έχει πει και για κατάργηση κάποιων εισφορών υπερυγείας 6%, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά έχει πει ένα ποσό που αν τα συνυπολογίσω όλα αυτά μαζί, κάθε μήνα μπορεί να ξεπερνάει και το 1,5 και 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα ας μας πει από ποιες δαπάνες θα κοπούν, δηλαδή θα μειώσει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων για να τα δώσει στους συνταξιούχους, θα μειώσει κοινωνικά επιδόματα για να τα δώσει στους συνταξιούχους, θα μειώσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή θα χτιστούν λιγότερες γέφυρες, δρόμοι, μετρό για να τα δώσει στους συνταξιούχους, ή θα φορολογήσει κάποιους άλλους επιπλέον 2 δισεκατομμύρια ή 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
5: Μίλησε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
4: Ωραία. Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και εμείς είναι μία από τις ιδέες που θέλουμε και τις εξετάζουμε για το αν μπορούμε έστω για λίγο χρονικό διάστημα να το κάνουμε για να στηρίξουμε περαιτέρω τον κόσμο. Έχουμε καταθέσει ένα αίτημα στην Ευρώπη. Δώστε μας τη δυνατότητα, έστω για λίγους μήνες, να μπορέσουμε να εξετάσουμε και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ως ένα επιπλέον μέτρο στήριξης. Δώστε μας τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερο χώρο. Δεν περιμένουμε την έγκριση της Ευρώπης για να μειώσουμε τον οποιονδήποτε φόρο στη χώρα μας. Περιμένουμε την έγκριση της Ευρώπης για έναν επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα τον καταναλώσουμε, προχωρείς να χτυπήσει στις λεγόμενες οροφές ανταπανών, στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Είναι μια συζήτηση που το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης συστηματικά αποφεύγουν να την κάνουν με εμάς και με τους πολίτες. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε, και ξαναέρχομαι σε αυτό που είπα και πριν, ακόμα και τα 10 ευρώ υπερπλεονάσματος να έχουμε ή υπερεσόδων από ΦΠΑ να έχουμε, να τα επιστρέφουμε πίσω στους πολίτες με όποιον τρόπο εμείς κρίνουμε.
5: Ας κλείσουμε αυτό το θέμα, το σκέλος, το οικονομικό, με τη δήλωση που έκανε χθες στο ραδιόφωνο του Sky ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τι είπε, η νέα τετραετία θα είναι καλύτερη από όλες τις άλλες τετραετίες γιατί θα έχουμε ανάπτυξη.
4: Ναι.
5: Με ποιο τρόπο.
4: Η νέα τετραετία, η τρίτη τετραετία,
5: εφόσον
4: φυσικά ο ελληνικός λαός μας επιλέξει για 4 ακόμα χρόνια, θα είναι η τετραετία των επενδύσεων. Θα είναι μια τετραετία που θα κλείσουμε οριστικά παθογένειες της δημόσιας διοίκησης του παρελθόντος που δεν μπορούν να κλείσουν μέσα σε 8 χρόνια διακυβέρνησης. Έχουν γίνει πολλά σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο χρόνο για να το κάνουμε. Θα είναι μια τετραετία περαιτέρω μείωσης της ανεργίας, προσέλκυσης επενδύσεων, στήριξης της περιφέρειας, πολύ σημαντικό
5: ναι.
4: Και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Αν με ρωτάτε, από όλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, το πρωτεύον, το πρώτιστο, πρώτιστη σημασία ζήτημα για μένα είναι το δημογραφικό. Πρέπει η Ελλάδα να πρωτοστατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί
5: είμαστε πρωταθλητές
4: παγκοσμίως. Θα λιγοστέψουμε πάρα πολύ.
5: Έτσι.
4: Και όλα αυτά που συζητάμε δεν θα έχουν καμιά πρακτική αξία
5: και καμία σημασία
4: σε 30, 40, 50 χρόνια από τώρα. Επομένως πρέπει να λειτουργούμε ως πολιτικοί με βάση την πεντηκονταετία, όχι με βάση την τσέπη της δεδομένης χρονικής στιγμής. Καλή, σαφώς πρέπει να στηρίζουμε και την τσέπη του πολίτη τώρα, αλλά παράλληλα πρέπει να συνθέτουμε και μακροπρόθεσμες πολιτικές για την αντιμετώπιση τέτοιων χρόνιων προβλημάτων, ορολογιακή βόμβα που μπορεί να εξαφανίσει το έθνος. Έτσι, το έθνος, μιλάμε για το έθνος, κάτι το οποίο είναι το ανώτερο όλων. Το πώς να διασφαλίσουμε την συνέχεια του έθνους. Και εκεί θα υπάρξουν πολιτικές που θα ανακοινωθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Μάλιστα. Φίλοι και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Τσάπαλο, τον Όμηρο Τσάπαλο, να δίνει και απαντήσεις στον προηγούμενο καλεσμένο μας, τον Λευτέρη Καχρημάκη, για όλα όσα είπε. Και βέβαια μάθαμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι μελλοντικές δράσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς μείνετε κοντά μας.

0: εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε, ναι, κύριε Τσάπαλε. Εκείνο όμως που θέλω να κουβεντιάσουμε τώρα είναι σε όλα όσα έγιναν με την εδώ αύξηση του Μάρκου Ρούμπιο. Για μένα είναι ο υπασμόν 2 μετά τον Τραμπ. Ενδεχομένως να πάρει τη θέση του αργότερα. Και, και στο κόμμα, αλλά και ως πρόεδρος. Θέλω να σας επισημάνω το εξής γεγονός, ότι αυτός μίλησε 7 Οκτωβρίου του 2026 μηνύκα, ενώ μία μέρα αργότερα, 8 Οκτωβρίου του 1838, είχε μιλήσει ο Θεόδωρος Κορεκοτρώνης απευθυνόμενος στους νέους. Ίσως το ξέρει αυτό.
1: Κάνουν έρευνα πριν φτιάξουν τις ομιλίες τους.
0: Έχει σημασία, ήταν ένα όνειρό του να μιλήσει εκεί από την Πνίκα, η οποία Πνίκα βέβαια με την Ακρόπολη κτλ.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: η Ακρόπολη δεν έγινε γνωστή τώρα.
1: Καλά, ναι.
0: Φιγουράζει σε όλο το παγκόσμιο στερεώμα.
1: Βέβαια και σε αυτό ακόμα υπήρχε κριτική από την αντιπολίτευση. Δηλαδή έχουμε βρει σε αυτή τη χώρα άπειρους λόγους και αφορμές να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο. Τελικά, ως δίδαγμα το πάρουμε έτσι τώρα. Τι ήταν εκείνο που η Ελλάδα κέρδισε από την εδώ αύξηση του κυρίου Ρούμπιο?
1: Κοιτάξτε, πρακτικά να μιλήσουμε έτσι, εδώ όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμού και σε επίπεδο το τι εικόνα της χώρας.
0: Δεν είπε τίποτα, απλώς μιλάμε τι ήταν το κέρδος.
1: Το πρακτικό κομμάτι που τον νοιάζει και τον κάθε πολίτη. Ήρθε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, έτσι, ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς στον κόσμο.
0: Παρένθεση, δεν πήγε στην Τουρκία. Κλείνει παρένθεση.
1: Πρώτον, αυτό. Δεύτερον, δεν πήγε στην Τουρκία. Δηλαδή δεν μας αντιμετώπισε με όρους ίσης μεταχείρισης ή με διακριτικές αποστάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ήρθε, πήρε το αεροπλάνο και ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε για να πει 5 πράγματα, να κάτσει 40 ώρες, να συναντηθεί με θεσμικούς εκπροσώπους, με τον Πρωθυπουργό, με επιχειρηματίες, με υπουργούς, να υπογράψει συμφωνίες για το καλό και της Αμερικής προφανώς, γιατί τα συμφέροντα της Αμερικής εξυπηρετεί πρωτίστως, αλλά και με τα συμφέροντα της χώρας μας. Υπεγράφησαν σημαντικές αμυντικές συμφωνίες για παροχή στρατιωτικού υλικού, για αναβάθμιση υπάρχοντος στρατιωτικού υλικού, κυρίως στα αεροπλάνα μας, και φυσικά υπεγράφησαν και κάποιες πολιτιστικού χαρακτήρα συμφωνίες για περαιτέρω συνεργασία στο κομμάτι του πολιτισμού. Ο Μάρκο Ρούμπιος, με βάση αυτά τα οποία είπε και στην Πνίκα αλλά και στις άλλες δηλώσεις του, έδειξε με ένα ξεκάθαρο τρόπο ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς συμμάχους της Αμερικής.
0: Το είπε καθαρά.
1: Και το ίδιο και η Αμερική για εμάς. Το είπε ξεκάθαρα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια με σκληρή διπλωματική δουλειά και με πείσμα, το οποίο μας έχει βοηθήσει με διάφορους τρόπους, άμεσα και έμεσα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα επελέγει ως πρωταγωνίστρια στο να υλοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος που θα μεταφέρει φθηνό LNG από την Αμερική στην Ευρώπη, είναι το πιο τρανό παράδειγμα, το ότι η διπλωματία μας πιάνει τόπο. Το γεγονός ότι ξεκινούν γεωτρήσεις από αμερικανικές εταιρείες και όχι μόνο σε οικόπεδα του Ιωνίου και όχι μόνο μέσα στο επόμενο διάστημα, είναι και αυτό παράδειγμα ότι πιάνει τόπο αυτή η διπλωματική συμμαχία που έχουμε χτίσει.
0: Ναι.
1: Και αυτά θα έχει και άμεσα οικονομικά αποτελέσματα για την καθημερινότητα του το πολίτη. Γιατί όταν παράγει μια χώρα δική της ενέργεια, βλέπετε τι γίνεται τώρα λόγω της εξάρτησής μας από τη Μέση Ανατολή. Αυτομάτως δημιουργείται και μια ασπίδα προστασίας απέναντι σε τέτοιες πληθωριστικές τιμές. Θα μπορούμε και εμείς να παράγουμε τα δικά μας καύσιμα, εφόσον πάνε όλα καλά, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα διοχετεύουμε και στην εγχώρια.
0: Σωστό.
1: Αγορά σε καλύτερες τιμές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Άρα λοιπόν για το καλώδιο λόγος, μέχρι τώρα είχαμε 4 χώρες, έτσι δεν είναι? Είχαμε Γαλλία, η οποία είναι η χώρα που θα το κάνει, θα το κάνει την επένδυση αυτή. Είναι η υλοποίηση. Είναι η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος. Τώρα είναι και η Αμερική. Για το καλώδιο αυτό λένε ότι είναι αμερικανικής προέλευσης.
1: Η Αμερική διαχρονικά επιζητούσε συμμαχίες μεταξύ των συμμάχων τους. Αυτή ήταν μια βασική αρχή.
0: Ακριβώς.
1: Που είχε πάντοτε η Αμερική. Αλίμονο εάν δεν προκρίνει ή δεν επικροτεί και μια τέτοια συμμαχία στο κομμάτι του ενεργειακού, στο κομμάτι του καλωδίου. Ο Πρωθυπουργός εχθές έκανε και μια ξεχωριστή δήλωση. Είναι αποφασισμένη η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Είναι για την ενεργειακή θωράκιση συνολικά της Ευρώπης. Είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρώπη. Είναι ένα έργο το οποίο συνδέει περαιτέρω Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και Ισραήλ με Κύπρο
0: όλα, ναι,
1: και Ελλάδα, συνθέτει ουσιαστικά κάτι το αναγκαίο για την ευρύτερη περιοχή. Και να σας πω και κάτι, δεν θα ζητήσουμε κανενός την άδεια
0: προκειμένου το γεγονός ότι η Τουρκία λέει να μας ενημερώνεται δίθεν.
1: Δεν υπάρχει, είναι άλλο ενημέρωση, είναι άλλο η έγκριση και η αδειοδότηση. Σε επίπεδο έγκρισης και αδειοδότησης, εάν θέλει κάτι τέτοιο η Τουρκία, να μην περιμένει να το λάβει από την ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε έναν χώρο που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα και δεν θα ζητήσουμε κανενός την άδεια προκειμένου να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία προβλέπει το διεθνές δίκαιο και το εθνικό μας συμφέρον.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα, ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις και σε άλλα κανάλια. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είμαστε όχι στην τελική ευθεία των εκλογών. Είμαστε λίγο πριν την τελική ευθεία. Πριν τα 100 μέτρα. Εκεί είναι ο δρόμος.
1: Σωστά.
0: Ο γρήγορος. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη από 28 έως 30%. Βέβαια με το 30-31% δεν μπορεί να κυβερνήσει, δεν έχει. Βλέπετε να γίνεται κάτι άλλο, βλέπετε ο λαός πάνω από την κάλπη που λένε μπορεί να αλλάξει, όπως και παλαιότερα και το 2023 κάτι τέτοιο είχε γίνει αν θυμάμαι καλά.
1: Το 2023 απλά πήγε περισσότερος κόσμος και ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία πάνω στην κάλπη,
0: ναι.
1: Γιατί τα ποσοστά τα δημοσκοπικά ήταν χαμηλότερα, οπότε μπορεί κάτι αντίστοιχο να συμβεί και τώρα, κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή μπορεί και τώρα τα δημοσκοπικά ποσοστά...
0: Άρα καλά θυμάμαι.
1: Καλά, πολύ καλά θυμάστε. Ουσιαστικά...
0: Δεν γέρασα κατά... ακόμα όλοι,
1: ε. Δεν γερνάτε ποτέ, ποτέ δεν θα γεράσετε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο εμείς θα προτάξουμε είναι και το τι έχουμε κάνει, αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας το οποίο θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στην πρόοδο και στην ευημερία που θέλουμε για όλους τους πολίτες. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακραία τοξικότητα, το βλέπω να έρχεται και έχει ήδη έρθει. Βλέπω να αντιμετωπίσουμε

0: ειδικά σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία που ζούμε παγκοσμίως.
1: Θέλει τη σταθερότητα όμως.
0: Σταθερότητα. Σταθερότητα απέναντι σε ακραίες καταστάσεις που βιώνουμε, με πολέμους γύρω μας, με ενεργειακό πόλεμο
1: και
0: γύρω μας.
1: Ξέρει ότι η σύνταξή του και ο μισθός του την ημερομηνία που πρέπει θα μπει στο λογαριασμό του, στην τσέπη του.
0: Και θα αυξάνεται όσο μπορούμε χρόνο
1: με
0: το χρόνο.
1: Τώρα με το χρόνο αυτό θα αυξηθεί, νομίζω.
0: Φυσικά. 2,5-3% όπου καταργείται οριστικά. Κάτι το οποίο και εσείς έχετε δώσει προσωπική μάχη εδώ και πολλά χρόνια, καταργείται επιτέλους οριστικά η προσωπική διαφορά. Και είναι μια νίκη των συνταξιούχων αυτή. Περίμεναν χρόνια για να γίνει και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου γιατί βρέθηκαν τα χρήματα, ούτως ώστε αυτό να γίνει πράξη.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζαμπάλε, εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ωραία συζήτηση.
1: Σπουδαία πράγματα. Γιατί, διότι πάντοτε μια κουβέντα που κάνουμε μαζί βγάζει ειδήσεις.
0: Έτσι, έτσι. Ισχύει αυτό. Ισχύει.
1: Έτσι.
0: Με τις σωστές ερωτήσεις βγαίνουν σωστές ειδήσεις.
1: Θα τα πούμε έστω και τηλεφωνικά την άλλη
0: φορά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε, Βασίλη.

0: Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038. Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλά σπίτι. Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το Anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου Anorak. Αδιάβροχα Anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Arbiland,
3: ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
5: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
5: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
5: lanisadv.gr.
1: Ζήσε την

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Κάπου εκεί, χρόνια πριν, μίλησε από το ίδιο σημείο απευθυνόμενο στα παιδιά.
8: Και ήξε... τι έλεγε.
7: Εκείνα που έλεγε βγαίνουν σήμερα και δυστυχώς.
8: Δηλαδή έλεγε ποιο θα είναι το μέλλον της Ελλάδος.
7: Ακριβώς.
8: Και ήρθε και ο κύριος Ρουμπίο και τι μας είπε από εδώ από την Πνίκα. Ποιος σχεδιάζουνε οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπερδύναμεις, να είναι το μέλλον του κόσμου. Αυτό βέβαια, εντάξει, αντί να μας κάνει υπερήφανους και με όλα αυτά που είπε και με το σεβασμό που τρέφει για την ελληνική φυλή, για τους Έλληνες από τότε μέχρι και σήμερα, εντάξει, εδώ βγάλαμε όλη μας τη μικροψυχία και όλη μας την περιέργεια στο να, και εγώ δεν ξέρω τι του είπαμε του ανθρώπου, ας πούμε.
7: Και να μην πώς το λένε, ξεχάσουμε να πούμε ότι ήταν αυτός με τον Μενέντες ο οποίος έβαζε φρένο στις βλέψεις της Τουρκίας, έτσι.
8: Να πούμε μερικά πράγματα.
7: Να ακούμε, εμείς με χαρά.
8: Λοιπόν,
7: το φίλο μου το Γιάννη Γκολσόπουλο.
8: Καταρχήν, σας ευχαριστώ που κάνετε που θυμήσατε στους ακροατές σας το λόγο του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στις 8 Οκτωβρίου του 1838. Είσαστε, νομίζω, εγώ δεν το άκουσα σε άλλη εκπομπή, είσαστε ο μόνος που το αναφέρετε. Και μπράβο, διότι ξέρετε, όταν ξεχνάς την ιστορία σου, ξεχνάς τις ρίζες, δεν μπορείς να φτιάξεις το μέλλον σου.
7: Ακριβώς.
8: Και
7: άρα το γεγονός ότι τότε αμφισβητήθηκε ο Κολοκοτρώνης από όλους ότι θα κάνει κάτι άλλο και τα λοιπά στη Μνήκα, θυμόσαστε, το έχετε διαβάσει. Στείλαμε
8: φυλακή τον Κολοκοτρώνη και ο άνθρωπος ο οποίος ο βασικός συντελεστής της ελευθερίας που απολαμβάνουμε σήμερα, τον στείλαμε στη φυλακή. Λοιπόν, να μην τα λέμε. Αυτά είναι τα άσχημα της φυλής μας, του έθνους μας, του χαρακτού, του DNA του Έλληνα, αλλά βέβαια έχουμε και πάρα πολλά καλά. Ότι είμαστε μια μικρή χώρα μεν, αλλά με μεγάλη ιδέα, δηλαδή ότι θέλουμε, όχι μεγάλη ιδέα, αυτή τη μεγάλη ιδέα που εννοούμε γενικότερα, να μπούμε στην πόλη κτλ. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ μεγάλη ιδέα ότι θέλουμε να πηγαίνουμε μπροστά και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις που παρακολουθούν, που δημιουργούν οι πολύ μεγάλες δυνάμεις αυτού του πλανήτη. Αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά μας. Και βεβαίως όλη αυτή εδώ εγκρίνια μας μας δίνει τροφή για να γινόμαστε και καλύτεροι, έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν έτσι για εισαγωγή. Τώρα ήρθε ο κύριος Ρούμπιο εδώ και τι μας είπε, μας λέει, ξέρετε κάτι, λέω πολύ απλά κύριε Κοντονή, για να καταλάβω. δεν ξέρετε κάτι, εσείς δώσατε τα φώτα και πάνω σε αυτά βασίστηκε η δική μας δημοκρατία. Δηλαδή,
7: 200 χρόνια,
8: η δημοκρατία βασίστηκαν οι αρχές, οι επιστήμες, τα πάντα. Εδώ από αυτό το σημείο ερχόντουσαν τότε, σου λέει ο Αριστοτέλης,
7: Περικλής και λοιπά.
8: Ο Πλάτων και τα λοιπά, και μιλούσανε και μας γεμίσατε με σοφία και πάνω σε αυτά βασιστήκαμε και αναπτυχθήκαμε όλες οι προηγμένες χώρες. Σας λέω λοιπόν, λέει, σήμερα από εδώ που έρχομαι, ότι πρώτον εγώ τιμώ την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική σύμμαχος. Είπε πολύ καλύτερη λέξη από αυτή που λέω, μοναδική σύμμαχος. Είναι μια σύμμαχος που δεν χρειάζεται καμία αμφισβήτηση, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Για μας η Ελλάδα είναι το βασικό προπύργιο του πολιτισμού. Προσέξτε, είπε μια φράση η οποία πέρασε εδώ, του πολιτισμού και της ιουδαϊκοχριστιανικής θρησκείας. Προσέξτε,
7: ναι,
8: που το συνδύασε. Δηλαδή, τι απίθυνε ο Ρούμπιο, λέει, ακούστε, δεν είσαστε μόνοι σας εδώ, είσαστε οι πρωτοστάτες της χριστιανικής θρησκείας, αλλά δίπλα σας έχετε και το Ισραήλ.
7: Σωστό.
8: Έχετε μια ιουδαϊκή θρησκεία, οι οποίες η μία γέννησε την άλλη. Αυτά δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Αυτά είναι ιστορικές πραγματικότητες. Και βεβαίως, λέει, εμείς βασιζόμαστε σε αυτά και αυτό που προωθούμε για τον επόμενο αιώνα είναι η επιτάκηση της Δύσης. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο, να το πω, ρατσιστικό, διότι θα βγουν πολλοί και θα πούνε, μα ξέρεις τι είναι οι άλλοι, τι είναι κατώτεροι, είναι τόνα, είναι τ' άλλο. Όχι. Είναι πολύ δημοκρατικό. Διότι και τα κόμματα δεν λένε, όλα τα δημοκρατικό κόμματα. Ξέρετε, η επικράτηση του κοτάδε κόμματος σε παγκόσμιο επίπεδο θα δώσει αυτή την όθηση για τα επόμενα χρόνια σε μια χώρα. Ήρθε λοιπόν ο Ρούμπιο και μας έδωσε αυτό το πώς θα αναπτυχθούμε στο μέλλον. Και τι μας είπε? Ενέργεια, τεχνολογία, πολιτισμός, θρησκεία, χριστιανική θρησκεία, ιουδαϊκή χριστιανική θρησκεία και όλα αυτά τα οποία πρεσβεύουμε εμείς από χρόνια. Αν αναλύσετε, εγώ θα πω σε οποιονδήποτε θέλει, ας πάρει το λόγο του κυρίου Ρούμπιο.
7: Να το διαβάσει, ναι.
8: Όχι να τον διαβάσει, όχι, θα πω κάτι άλλο, πολύ πιο απλό. Το οποίο είναι τριών λεπτών δουλειά. Ας το ρίξει μέσα σε μια τεχνητή νοημοσύνη, όποια έχει, την πιο απλή που έχει, και να πει, μπορείς να μου κάνεις μια ανάλυση του λόγου του Ρούμπιο. Θα δείτε τι θα πει. Το χαζό αυτό μηχάνημα, το οποίο όσο περισσότερο το ρωτάς, τόσο και σου απαντάει.
7: Σωστό.
8: Αλλά να διαβάσει κάποιος τι θα του πει ένα χαζό μηχάνημα, πώς καταλαβαίνει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, πώς καταλαβαίνει αυτά που είπε ο Ρούμπιο και τα οποία δεν τα κατάλαβαν αρκετοί από τους πολιτικούς μας.
7: Μα αν τα καταλάβαιναν όλοι οι πολιτικοί, δεν θα είχαμε αυτή την όποια στάση αμέσως μετά την από εδώ αναχώρησή του.
8: Ναι, ακούστε κάτι όμως. Εάν δεν καταλαβαίνουνε ότι ο άνθρωπος ο οποίος χαράζει την παγκόσμια πολιτική, διότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι μόνο υπουργός εξωτερικών. Ήρθε εδώ σαν υπουργός εξωτερικών, αλλά μας έδωσε και μια άλλη διάσταση και λέει, ξέρετε, εγώ με την ιδιότητα του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή αυτής της υπηρεσίας που εγώ ηγούμαι δίπλα από τον Πρόεδρο, η οποία τι κάνει, χαράσει την παγκόσμια πολιτική, χαράσει την πολιτική των ΗΠΑ οπωσδήποτε, αλλά και την παγκόσμια πολιτική και επηρεάζει την παγκόσμια πολιτική, να το πω έτσι, όχι τη χαράσει.
7: Ναι.
8: Πιο απλά, να μην πούν πολλοί ότι τι είναι αυτοί που μας λένε. Επηρεάζει την παγκόσμια πολιτική, επηρεάζει τα πάντα. Και το βλέπουμε πως τα επηρεάζει. Σας δώσω 2-3 παραδείγματα τώρα, να δείτε πως αυτή η πολιτική μέσα εδώ το τελευταίο, τους τελευταίους 3-4 μήνες έχει επηρεάσει χώρες μεγάλες. Θυμάστε, μας είπε λοιπόν από εδώ, και θα το συνεχίσω, μας είπε λοιπόν από εδώ ότι ξέρετε, εγώ από αυτή την κοιτίδα εδώ του πολιτισμού, από αυτό το σημείο, γιατί η φωτογραφία που είχε από πίσω τον Παρθενώνα ήταν μοναδική.
7: Ναι, βέβαια, η εικόνα, ναι, ναι.
8: Αυτή η εικόνα ήταν μοναδική, δεν υπάρχει, είναι ασύλληπτη να μιλάς εκεί που μιλούσαν οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι του κόσμου και γεννήθηκε η δημοκρατία. Αυτό δεν το ξεχνάνε και μας τίμησε. Λοιπόν, ας είπα ότι ξέρετε, από εδώ σας λέω, αυτή είναι. Και εσάς σας θεωρώ συμμάχους να πάμε μαζί σε αυτό το πράγμα. Ποιες άλλες χώρες θεωρεί συμμάχους να πάνε μαζί τους? Προσέξτε, προσέξτε το συμβολισμό. Πήγε στην Ισλανδία. Γιατί στην Ισλανδία? Διότι η Ισλανδία, η Γρυλανδία παρακολουθούν το Βόρειο Πόλο και τη ρωσική, το ρωσικό στόλο από το Βόρειο, από τη θάλασσα επάνω μεταξύ Βόρειου Πόλου και Ρωσίας.
7: Σωστό.
8: Πήγε στην Πορτογαλία.
7: Αμέσως μετά από εμάς.
8: Γιατί, ναι, πήγε στην Πορτογαλία. Ναι, λέω τις χώρες που πήγε, βασιλευτώσει, ναι. Τώρα το, η σειρά που πήγε, το, προφανώς πώς το βόλευε το ταξίδι, αυτό δεν είναι το θέμα. Λοιπόν, πήγε στην Πορτογαλία. Αγνώρισε τελείως την Ισπανία που μέχρι τώρα ήταν μια καλή σύμμαχος. Γιατί? Γιατί ο κύριος Σάντσες άρχισε να κάνει πολύ τον καμπόσο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σου λέει, εγώ θέλω τους Πορτογάλους, τους Ισλανδούς και τους Έλληνες. Γιατί? Έχετε σκεφτεί ότι είμαστε οι τρεις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, για τις οποίες δεν έχει πει ούτε καλή ούτε και κακή κουβέντα όμως ο πρόεδρος Τραμπ, και οι τρεις αυτές χώρες κρατάνε μία στάση συμμαχική, μία στάση φιλίας, μία στάση ακοινών συμφερόντων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι τρεις προσφέρουν κάτι στην υπερδύναμη και η δύναμη τους προσφέρει. Τι προσφέρει σε εμάς? Λένε, ακούω τι μου λένε εδώ προχθές που πήγα σε διάφορα. Λέει, μα ήρθε λέει εδώ και τον πληρώσαμε 4 δισεκατομμύρια. Ναι, πήραμε οπλικά συστήματα 4 δισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι το 35, για να εξοπλίσουμε αφενός μεν τα αεροπλάνα μας, αυτά που αναβαθμίσαμε τα F-16, και τα αεροπλάνα μας τα F-35 που θα πάρουμε.
7: Ναι.
8: Γιατί έχουμε μία μόνιμη απειλή που λέγεται Τουρκία.
7: Παρένθεση, δεν πήγε στην Τουρκία, αυτό σημαίνει κάτι,
8: λέει,
7: έτσι.
8: Εμάς λέει τι μας δώσανε. Αυτό δεν θέλω να ακούσετε και εσείς τι πήραμε και εμείς, τι μας δώσανε εμάς.
7: Ναι.
8: Όταν λοιπόν έρχεται η Αμερική, η οποία παράγει ένα φυσικό αέριο και το φέρνει μέσω Ελλάδος και το διοχετεύει στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, μέσω Ελλάδος, αυτό χρειάζεται επενδύσεις. Όταν αποφασίζεται να γίνει ένας τεράστιος αγωγός για τον εφοδιασμό αυτών των χωρών με φυσικό αέριο από την Αμερική, αποκλείοντας το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο αργότερα, ο αγωγός αυτός, όταν έρχεται και δίνει και λέει θα φτιάξω τρένο ταχύτατο που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα από πού? Από την Ελευσίνα στην Ουκρανία σε 24 ώρες. Και όταν θα φτιάξει ένα λιμάνι στην Ελευσίνα.
4: Radio Rumeli News.
8: Δεν έχει αρχίσει ακόμα, γιατί γίνονται οι διαδικασίες, ποιος θα πάρει το λιμάνι κτλ. Αλλά προσέξτε, αυτά ξεκινήσαν πέρυσι στις αρχές του χρόνου. Για να είμαστε λίγο. Δηλαδή, αυτά ξεκινήσαν πέρυσι το Δεκέμβριο, φτάσαμε σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή, δεν έχουμε κλείσει χρόνο ακόμα. Ξέρουμε κανένα τόσο μεγάλο έργο. Και λέει μετά, μόνο αυτά τα έργα μέσα στη δεκαετία είναι 100 δισεκατομμύρια. Τα οποία 100 δισεκατομμύρια, τα περισσότερα από αυτά θα πέσουν στην Ελλάδα. Θα δουλέψει κόσμος. Και έρχεται όμως και λέει και κάτι ακόμα. Ξέρετε ότι ο πόλεμος ότι εγώ καταρχήν δεν δέχομαι, η Αμερική όχι ο ίδιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν δέχονται ένα προϊόν όπως είναι η ενέργεια που είναι για την ευημερία των λαών να παρεμποδίζεται από κανέναν σε καμία περιοχή του κόσμου. Βλέπε καλώδιο Τουρκία. Ξέστηκε το μήνυμα εμέσως. Εννοούσε βέβαια το ξεκίνησε από το Ιράν.
7: Σωστό.
8: Και λέει όμως από το Ιράν, λέει ότι ξέρετε ο πόλεμος αυτός στο Ιράν δημιούργησε εναλλακτικές, δημιούργησε την ανάγκη για να βρούμε εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς της ενεργείας από τις αραβικές χώρες. Ποιες είναι οι πλέον ασφαλείς, η πλέον ασφαλή περιοχή για να έρθουνε, η Ανατολική Μεσόγειος. Γιατί είναι η Ανατολική Μεσόγειος, διότι υπάρχει Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Χώρες φιλικές προς τις αραβικές χώρες, το Ισραήλ θα φτιάξει με τη Σαουδαραβία τώρα, οι άλλες είναι όλες φιλικές χώρες με τις αραβικές χώρες, λοιπόν, ειδικότερα η Ελλάδα, και βεβαίως, γιατί που δεν είμαστε Άραβες, εντάξει, η Αίγυπτος λογικά έχει φιλικές χώρες, διότι είναι μια αραβική χώρα.
7: Σωστό.
8: Λοιπόν, και τι λέει, ότι ήδη συζητάμε τον αγωγό τον EastMed. Ποιος τον είχε σχεδιάσει τον αγωγό του EastMed? Ο κύριος Μενέντες με τον κύριο Ρούμπιο. Αυτοί τον είχαν σχεδιάσει και είχαν φτιάξει τον νόμο, όπως το λέει, το EastMed Act, δηλαδή οι ενέργειες του για την Ανατολική Μεσόγειο, ο νόμος για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί τα είχαν φτιάξει. Αυτός λοιπόν τα επαναφέρει και σου λέει δεν θα δεσμευόμαστε από Ορμούς, από στενά του Άντεν, από Σουέζ κτλ. Θα φέρνουμε με αγωγούς εδώ, θα μας κοστίσει λίγο παραπάνω τώρα, θα τα βγάλουμε τα λεφτά. Γιατί εκεί θα μας προστατεύουν φιλικές δυνάμεις και πανίσχυρες δυνάμεις. Και τι δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση? Αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια στρατιωτική συμμαχία μεταξύ του Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος, Αιγύπτου.
7: Μάλιστα.
8: Η οποία όμως υποστηρίζεται πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα και έρχονται βέβαια και κάνουν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες γεωτρήσεις για να βγάλουμε φυσικό αέριο που στην Ελλάδα. Γίνεται μια χώρα παραγωγός φυσικού αερίου που και αυτό όχι μόνο θα πέσει μέσα στην ελληνική αγορά, αλλά θα πάει, θα το πουλάμε κιόλας. Και για όλα αυτά επιλέγεται η Ελλάδα. Αυτά πόσα δισεκατομμύρια είναι. Γιατί τους λέμε εμείς, με συγχωρείτε κύριε Κοντονή, θα μου πείτε. Γιατί τους λέμε εμείς, ακούστε, εμείς θέλουμε όπλα όπως έχει και το Ισραήλ, για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε όλες αυτές τις επενδύσεις που εσείς κάνετε και χωρίς τη βοήθεια σας, γιατί μπορεί να μην προλάβετε να έρθετε. Εμείς όμως, όπως είμαστε εδώ μεταξύ μας, θέλουμε αυτά τα όπλα για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε. Με συγχωρείτε. Εδώ, τι θα πούμε, ότι τα όπλα που σκοτώνε, βεβαίως, αφού ο άλλος μας απειλεί απέναντι.
7: Α, βέβαια, το κάσους μπέλι, συνεχώς.
8: Μα ποιο κάζους μπέλι μόνο, δεν τον βλέπετε κάθε μέρα βγαίνει και λέει ότι δεν θα σας αφήσω το ένα, θέλω άντε για το άλλο, θα σας πάρω το νησί, θα κάνω αποβάσεις, βγαίνουν εδώ τα παπαγαλάκια και δείχνουν αυτές τις αστείες, ας πούμε εκεί, τα αστεία σόου για κατάληψη νησιού και νομίζουν ότι κάτι έχουν δει, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα.
7: Σωστό.
8: Καταλαβαίνετε, είπα πόσο μπόρεσα με πιο απλά λόγια. Ερμήνευσα αυτή την ομιλία και αυτή τη συμπεριφορά.
7: Πάρα πολύ σωστό.
8: Όλοι τώρα παραπονιούνται γιατί λέει, ξέρεις, δεν έβαλε κατά της Τουρκίας. Μα είμαστε καλά.
7: Το δηλαδή, γεγονός ότι δεν πήγε εκεί, Κοντονή, λέει πολλά.
8: Εσείς κύριε Κοντονή, αν εγώ είχα, είμαι φίλος σας, και αν εγώ είχα μια διαμάχη με τον ιδιοκτήτη εκεί του σταθμού σας ή με το σταθμό σας, θα βγαίνετε να βρίζετε το σταθμό σας που, από τον οποίο τρώτε λεφτά επειδή εγώ έχω μια διαμάχη? Γιατί είπε το απλό, υπάρχουν λέει άλλοι διπλωματικοί δρόμοι οι οποίοι θα προχωρήσουν. Δηλαδή τι εννοεί, υπάρχει και η διπλωματία από πίσω που έχει πει ήδη στους Τούρκους για κόψτε λίγο το τέτοιο.
7: Απόλυτα σωστό.
8: Και στην Τουρκία με, ναι, τα σκάνδαλα.
7: Έτσι. Να σας πω, Ναυαρχέ μου, αύριο θα σας έχω, θα είναι χαρά για μένα.
8: Βεβαίως, βεβαίως.
7: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσουμε
8: καλά,
7: για τον Ολυμπιακό
8: ημέρα
7: αύριο, ε.
8: Βέβαια, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι, εντάξει, είναι ένας αγώνας, εντάξει.
7: Εγώ πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Να δούμε.
8: Και εγώ πιστεύω, εντάξει.
7: Καλή σας ημέρα.
8: Πιστεύω μετά τη διακοπή αυτή θα έχει προλάβει ο νέος προπονητής.
7: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουρκέπη.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
7: Το Βασίλειο, ότι σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι πολύ ωραίο. Δύο παιχνίδια έχουμε.
6: Υπόθηκε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
7: Πότε αρχίζει το ένα?
6: 7:30 και τα 2.
7: Πάντως εμείς θα δούμε την ΑΕΚ Όφη. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμο. Πώς είπατε?
6: Να σε πάει στο γήπεδο.
7: Α, δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί, δεν το ξέρω. Μπορεί, καλά που το θυμήθηκες. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη την επιμέλεια την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και πολύ περισσότερο. Αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, τι λέει ο Βασίλη, δεν αγαπάτε κανέναν. Εμείς λοιπόν θα είμαστε αύριο το πρωί εδώ.
6: 6 ώρα.
7: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο.

0: πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος.
2: Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα για 4 ολόκληρες ώρες. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινάμε σχετικά χαλαρά, ωστόσο πάρτε τον καφέ σας για να πούμε δύο κουβεντούλες. Και για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού και για την εμφάνιση των ελληνικών ομάδων και γενικότερα για ποδόσφαιρο και για τα υπόλοιπα παιχνίδια, για τα υπόλοιπα αθλήματα φυσικά. Όλα θα τα πούμε. 4 ώρες έχουμε μπροστά μας.

Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το χθεσινό, που πάτησε τον γκάζι και έκανε σκόνη και θρύψα, αλλά θα λέγαμε την Ανατολού Εφές. Δεν χαμπάριασε τίποτα η ομάδα του Ολυμπιακού. Στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος λοιπόν σαν Λαρίνα, εντάξει, είχαν συνεχώς το προβάδισμα οι Ερυθρόλευκοι. Δεν επέτρεψαν ποτέ στην Εφές να πάρει το προβάδισμα, να... Με εξαίρεση δεύτερη περίοδο που πίστεψε η Εφές ότι μπορούσε να κάνει κάτι. Πιο μετά την τελείωσε ο Ολυμπιακός, την εξαφάνισε. Έκανε το 3-1 στην Ευρωλίγκα, και όταν λέω 3-1 ενώ το ρεκόρ του, έτσι, προκειμένου να μην παρεξηγηθώ, 3-1 είναι το ρεκόρ των πυρωτών στην φετινή EuroLeague.

πρωταγωνιστής θες ήταν ο Ζαν Μοντέρο. Θα πάμε και στα εξωαγωνιστικά, γιατί δυστυχώς είχαμε και από αυτά εχθές. Ωστόσο, πρώτα θα κρατήσουμε λίγο το αγωνιστικό και μετά θα πάμε στα δυσάρεστα του χθεσινού αγώνα. Πάμε πρώτα λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Πρωταγωνιστής, όπως είπα, ο Ζαν Μοντέρο, 16 πόντους έβαλε. Είδαμε χθες και τον πιο συγκεντρωμένο Jones από την αρχή της σεζόν. Και όταν λέω συγκεντρωμένο, το λέω ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα δεν υπάρχει. Καθώς ο Jones έβαλε 11 πόντους, 6 rebound και είχε, μάλλον έβαλε στόχο να γκρεμίσει τις μπασκέτες. Ήθελε να τις ισοπεδώσει τελείως, γι' αυτό κάρφωνε όλη την ώρα πάρα πολύ δυνατά, με όλη του τη δύναμη. Σε σημείο ότι αν πας να παίξεις άμυνα, ξανασκέψου το. Πήγαινε στην άκρη καλύτερα. Κάνε στην άκρη.

Γενικότερα, εντάξει, δεν χρειάστηκαν πάρα πολλά πράγματα, βέβαια, για να πάρει Ολυμπιακός την νίκη. Δεν χρειάστηκαν πολλοί παίχτες να βγουν μπροστά. Βγήκε λίγο Enjoy με 9 από τους και 7 rebound, 9 από τους 3 rebound award. Ο Πέιν και ο Ντόζιερ ξεχωρίσανε για την Ανατολού Εφές, η οποία έκανε την τρίτη της ήττα σεζόν, 1-3 το ρεκόρ της. Νίκες ήττες πάντα. Ο Πέιν με 12 πόντους και ο Ντόζιερ με 10, όπως είπα, ξεχωρίσανε.

Για να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός λοιπόν. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα στην επόμενη αγώνα, στην επόμενη αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στα εξωαγωνιστικά. Και αυτό το λέω γιατί είχαμε και από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ενημερώθηκα την ώρα που ήμουν στη μεικτή ζώνη για το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα για το ότι υπήρξαν ζημιές από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι προχωρήσανε σε, πώς να το πω τώρα, βανδαλισμό, γράφοντας εμετικά συνθήματα στους τοίχους του γηπέδου. Πάμε λίγο στην ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ, η οποία έβγαλε την ανακοίνωση της για τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, συγκεκριμένα για αυτούς που προχώρησαν στις ζημιές πάντα. Βάνδαλοι και κάφροι που δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία μας, που έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον των οπαδών μας και που περιήβρισαν τους νεκρούς μας, δεν έχουν καμία θέση στη Σαν Ελαρίνα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει μεν τη συμβατική υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζημίες που προκλήθηκαν κατά την αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ. Έχει όμως και την ηθική υποχρέωση να ζητήσει και να απομονώσει αυτά τα κτίνη και να μην τους επιτρέψει ξανά την είσοδο ούτε στο γήπεδο μας ούτε σε κανένα άλλο γήπεδο. Και μπορεί η πλειοψηφία των οπαδών της Ερυθρόλευκης Ομάδας να σεβάστηκε τους χώρους και να έδειξε υποδειγματική συμπεριφορά σεβόμενη τη φιλοξενία μας. Ωστόσο, οι θλιβερές εικόνες των λίγων προκάλεσαν δικαιολογημένα αηδία, οργή και αγανάκτηση στις τάξεις των οπαδών μας, αλλά και όλων των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθρων όλης της χώρας. Η διοίκηση της ΑΕΚ διαχειρίζεται μια συμβατική υποχρέωση και φιλοξενεί έναν αντίπαλό του στο γήπεδό μας, αλλά δεν προτίθεται να ανεχτεί ξανά συμπεριφορές που ξεφεύγουν από τα όρια και που προσβάλλουν την ηθική μας, τις προσφυγικές καταβολές μας και γενικότερα την ένδοξη ιστορία μας. Αναμένουμε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να καταγγείλει όσα συνέβησαν και να τελειώσει οριστικά από τα γήπεδα τους υπανθρώπους που βεβήλωσαν το γήπεδό μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ. Θα πάμε σε λίγο και στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Να πω ότι διαφωνώ με την ΚΑΕΑΕΚ σε αυτό. Θα πω ψέματα. Δηλαδή, πας σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι το γήπεδο της ομάδας σου, ωραία. Που και της ομάδας σου να είναι, δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις μέσα σε αυτό. Ωραία. Πηγαίνεις και κάνεις όλα αυτά. Τι να πω. Ασχολίαστο. Και εμετικό φυσικά. Ντροπή. Πας σε ένα γήπεδο το οποίο σε φιλοξενεί μέχρι ότου μπεις στο καινούργιο γήπεδο της ομάδας σου. Προτιμάς δηλαδή. Τώρα ο Ολυμπιακός είπε ότι θα τους κυνηγήσει. Εγώ θα πω το εξής. Μακάρι να μην μπορέσουν ποτέ να μπουν στο νέο σεφ αυτά τα παιδιά. Αυτοί οι τυπάδες. Και γιατί το λέω αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να μπουν στο νέο σεφ. Ούτε και σε κάποιο άλλο γήπεδο, όπως είπε και η ΚΑΕΑΕΚ. Και πολύ σωστά το είπε. Δηλαδή, θυσιάζεις το να μπεις στο γήπεδο της ομάδας σου, στο νέο γήπεδο μάλλον της ομάδας, στο ανακαινισμένο γήπεδο της ομάδας σου, με ποιο τρόπο το θυσιάζεις? Κάνοντας το μάγκα, κάνοντας τον έξυπνο, δεν ξέρω τι πήγαν να κάνουν τα συγκεκριμένα άτομα γράφοντας συνθήματα, τα οποία δυστυχώς χθες το βράδυ μόλις άνοιξα το κινητό μου τα είδα, θέλοντας και μη έπεσα μπροστά σε αυτά τα συνθήματα. Κοιτάξτε, είναι αηδιαστικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η ενημέρωση που είχαμε και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα και φυσικά θα δοθεί, θα πάμε και στην ανακοίνωση σε πολύ λίγο. Ωστόσο πριν, εντάξει, εγώ θα πω το εξής. Όταν ο κόσμος πηγαίνει να δει ένα παιχνίδι, σε όποιο γήπεδο για να πηγαίνει, το γήπεδο δεν είναι ιδιοκτησία του. Δεν είναι γήπεδο που
του ανήκει. Εντάξει, το γήπεδο ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία. Γιατί οι ιδιωτικές εταιρείες είναι, ας είμαστε ειλικρινείς, οι ομάδες είναι εταιρείες. Έχουν το χαρακτήρα μάλλον εταιρείας. Και γιατί το λέω, και θα πρέπει λίγο να μάθει ο κόσμος να το σέβεται το γήπεδο. Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει, καλημέρα φίλε Κώστα, μου στέλνει και προσωπικό μήνυμα, φυσικά, σε αυτό το σημείο, και δεν το ανέφερα πιο πριν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943, και στο Facebook μπορείτε να μου στέλνετε προσωπικά μηνύματα στο George IW, έτσι ονομάζεται το προφίλ μου, με λατινικούς χαρακτήρες, George IW. Θα πω το εξής, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει, μου λέει μάλλον, περιμένω να πεις για τα ιδιαστικά συνδύματα. Ακριβώς αυτό λέω, φίλε Κώστα, οι συγκεκριμένοι κανονικά δεν πρέπει να ξαναπατήσουν σε γήπεδο. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, πάει η ΚΑΕΑΕΚ και σου προσφέρει το γήπεδό της. Στο προσφέρει, στο νοικιάζει μάλλον. Γιατί ουσιαστικά ο Ολυμπιακός πληρώνει για να χρησιμοποιήσει προσωρινά τη Σαν Ελαρίνα ως έδρα του. Έτσι, το αναφέρω αυτό, κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρα θέμα πραγματικότητας. Έτσι είναι η αλήθεια. Σου νοικιάζει λοιπόν το γήπεδο. Σου δίνει μάλλον το γήπεδο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για τις αναμετρήσεις σου. Και εσύ κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ντρέπεσαι λίγο? Τι να πω. Πάμε στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού, η οποία ήταν άμεση. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ΑΕΚ υπήρξε και αντίστοιχη από τον Ολυμπιακό. Με μεγάλη μας λύπη είδαμε κάποια συνθήματα που γράφτηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της Σαν Λαρίνα και άμεσα δόθηκε εντολή να αποκατασταθούν όλες τις ζημιές. Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε αυτούς τους λίγους ανεγκέφαλους που αμαύρωσαν το παιχνίδι γιορτή του πρωταθλητή Ευρώπης και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην ξαναέρθουν ξανά στο γήπεδο. Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού που δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα θα είναι η ασπίδα προστασίας του γηπέδου που μας φιλοξενεί. Αυτό είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Απλή, λιτή και απέριτη. Ακριβώς αυτά που έπρεπε να πει ο Ολυμπιακός τα λέει. Ας είμαστε ειλικρινείς. Γιατί όπως είπα, πολύ σωστή η θέση που πήρε ο Ολυμπιακός, ότι θα αποκατασταθούν άμεσα όλες οι ζημιές και φυσικά ότι αυτοί οι ανεγκέφαλοι δεν θα ξαναπατήσουν στο γήπεδο και ούτε πρέπει να ξαναπατήσουν το πόδι τους, όχι απλά στο γήπεδο, ούτε στον περιβάλλοντα χώρο της Σαν Λαρίνα και φυσικά ούτε και στον αντίστοιχο του ΣΕΦ και οποιοδήποτε άλλου γήπεδου.

λίγο θα πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε λίγο με τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τώρα θα επικεντρωθεί στο παιχνίδι της Κυριακής στη Σαν Ελαρίνα πάλι. Με τον Κολοσσό και κλεισμένο των θυρών το γήπεδο, προκειμένου να λόγω τιμωρίας, προκειμένου να εκτίσει την τιμωρία του Ολυμπιακός.

Και μετά η ομάδα του Ολυμπιακού θα πάει στην Ισπανία. Θα ξαναπάει μάλλον στην Ισπανία, γιατί και με την Μπασκόνια πάλι στην Ισπανία ήταν. Πρέπει να κάνει 4 ταξίδια ο Ολυμπιακός για να βρει, για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Και όταν λέω 4 παιχνίδια, έτσι, μιλάω για Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Βαλένθια. Το μάτς με την Μπασκόνια το έπαιξε. Είναι η ώρα να παίξει με τη Βαλένθια σιγά σιγά. Στην Ρόι Γκαρίνα, ένα υπέροχο γήπεδο, ας είμαστε ειλικρινείς, ένα πανέμορφο γήπεδο, το οποίο είναι πολύ πιθανό να φιλοξενήσει όχι αυτό το Final Four που έρχεται, το επόμενο. Και μακάρι δηλαδή, γιατί είναι και όπως είπα υπέροχο γήπεδο.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Όχι μόνο για τον μπάσκετ, γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, θα πάμε μάλλον και στα ευχάριστα που είχαμε για τις ελληνικές ομάδες μετά και θα πάμε και στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα, έχουμε και πολλά να πούμε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: μαζί σου.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά. Θα πάω στο μήνυμα της φίλης μας της Αποστολίας, η οποία στέλνει από τη Θεσσαλονίκη Αποστολία. Θέλω να πω πολλά μπράβο στην ομάδα μου που κέρδισε, αλλά και ντροπή σε αυτούς που κάνουν αυτά σε ένα γήπεδο που μας φιλοξενεί. Αυτά τα άτομα δεν αξίζουν να είναι Ολυμπιακοί, δεν τους θέλουμε. Αποστολία 100% συμφωνώ μαζί σου, 100% πραγματικά. Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε. Δεν αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναπάνε σε γήπεδο. Και φυσικά μακάρι να μην μπορέσουν ποτέ να μπουν στο νέο σεφ, εγώ θα πω. Γιατί αυτή είναι η τιμωρία που τους αξίζει, όχι τίποτα άλλο. Όπως είπα, σε φιλοξενεί ένα γήπεδο και πας να κάνεις αυτά τα έσχη, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, θα αφήσουμε όμως τώρα λίγο τα δυσάρεστα, θα πάμε στα ευχάριστα. Γιατί η χθεσινή βραδιά που ο Ολυμπιακός έκανε σκόνη και θρύψαλα, όπως είπαμε πριν, την ΕΦΕΣ, με συνοπτικές διαδικασίες, πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και την εξαφάνισε, δεν υπήρχε ΕΦΕΣ χθες. Εντάξει, και μεταξύ μας το έχω πει από πριν ξεκινήσει η σεζόν, ότι δεν περιμένω πολλά από την Ανατολού ΕΦΕΣ. Δεν περιμένω πολλά από αυτή την ομάδα, να είμαι ειλικρινής. Θα τερματίσει χαμηλά, και όταν λέω χαμηλά, κάτω από τη δεκάδα και σχετικά και ίσως και αρκετά κάτω. Δεν λέω ότι θα τερματίσει τελευταία, γιατί τελευταία θα τερματίσει Μπασκόνια, έτσι όπως πάει. Αλλά θα τερματίσει αρκετά χαμηλά. Πάμε όμως στα ευχάριστα. Τι κάνανε οι ελληνικές ομάδες αυτή τη βδομάδα? Τι κάνανε? Μήπως κάνανε 10 στα 10? Και όταν λέω 10 στα 10, κυριολεκτικά 10 στα 10. Πάμε να το εξηγήσουμε. Οι ελληνικές ομάδες κάνανε 10 στα 10 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ αυτήν την εβδομάδα. Και όταν λέω 10 στα 10, πάμε να το εξηγήσουμε. Οι ελληνικές ομάδες έχουμε λοιπόν 10 ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ φέτος. 10 ομάδες. Αυτή την εβδομάδα παίζαν και οι 10. Και μαντέψτε τι κάνανε και οι 10. Ό,τι καταλάβατε. Νίκη. Νίκες και για τις 10 ελληνικές ομάδες.

μεταξύ άσχετο, ο Πάμπλο Λάσο είπε το εξής. Πρώτο παιχνίδι, λέει, χωρίς να παίξουμε είπε πως παίξαμε, λέει, πρώτο μάτς χωρίς το James. Πρώτο μάτς και ήταν με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι και το ιδανικό σενάριο. Να πω ότι διαφωνώ. Δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν σε θέλει, δηλαδή, παίζεις το πρώτο παιχνίδι χωρίς τον καλύτερο σου παίχτη και παίζεις με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Οι φίλοι μας η Αποστολία στέλνει και ένα μήνυμα. Θεσσαλονίκη Αποστολία, ξέχασα να σου πω πολλά μπράβο. Αξίζει πολλά μπράβο στο παιδί που έκανε περιγραφή τον αγώνα. Νιώθω πως ήμουν μέσα, όπως θα έλεγε. Να είσαι καλά, Αποστολία, σε ευχαριστώ.

πάμε να αναλύσουμε τι έγινε όμως με το 10 στα 10. Για πάμε. Λοιπόν, χθες ο Ολυμπιακός διέλυσε την ΕΦΕΣ. Κλασικά, όπως είπαμε. Πάμε όμως τώρα και στα υπόλοιπα. Προχτές ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center. Είχαν προηγηθεί νίκες του Άρη, της ΑΕΚ, του Κολοσσού, του Προμηθέα. Πάμε όμως να αναλύσουμε όλα τα παιχνίδια ένα προς ένα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τις ελληνικές ομάδες. Πάμε. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μπόσνα 75-72. Το Περιστέρι νίκησε την Μπάμπερ και 93-87. Η Μύκονος έστησε νησιώτικο πάρτι με καλεσμένη την Εύτσι και τη διέλυσε 78-58. Ο Ηρακλής σε ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλό σκορ νίκησε την MZT Σκοπίων 64-59 εκτός έδρας. Ο Άρης σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο Nick Gallis Hall νίκησε την Μπούργος 93-80. Η ΑΕΚ τα χρειάστηκε, όπως είπαμε, και την Τετάρτη έκανε τα εύκολα δύσκολα και νίκησε στο τσακ την Σαλόν Βίλπας 95-93 με καλάθι του Ερτέλ στη λήξη. Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε την Κραϊόβα 77-65, ήταν φαβορή με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Προμηθέας νίκησε την Τρέψα 91-77. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ δυνατή εμφάνιση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο δυσκολότερο παιχνίδι που έχει δώσει τη φετινή σεζόν και νίκησε με 18 πόντους διαφορά 92-74. Και χθες ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Ανατολού Εφές 89-66. Μιλάμε δηλαδή το ελληνικό μπάσκετ στα καλύτερά του. Το μάλλον, συγγνώμη, το μπάσκετ στην Ελλάδα στα καλύτερά του.

μεταξύ βλέπω το φίλο μου τον Κώστα τώρα να με ρωτάει τι θα γίνει με τη θέση 3 στον Ολυμπιακό. Κώστα, επειδή είσαι και ένας, από ό,τι βλέπω, υγιός σκεπτόμενος φιλάθλος, πρέπει να σου πω το εξής. Εντάξει, το έχουμε πει αρκετές φορές ότι ο Ολυμπιακός περιμένει τα κοψίματα του NBA για να πάρει τριάρι, για να ενισχυθεί. Σίγουρα δεν έχει κλείσει το ρόστερ του, ούτε του Παναθηναϊκού το ρόστερ έχει κλείσει, που πρόκειται να πάρει πεντάρι από τα κοψίματα του NBA. Γενικότερα νομίζω αυτά τα κοψίματα του NBA τα περιμένει σαν τον Παντοδυναίο, όλη η Ευρώπη, σαν τον Παντοδυναίο της έρωτα, τι να πω. Δηλαδή όλη η Ευρώπη περιμένει αυτό το πράγμα. Ποιοι θα κοπούν από το NBA για να πάει να τους πάρει. Η κάθε ομάδα δηλαδή, έτσι, περιμένει τι θα μείνει ελεύθερο από το NBA. Ο Ολυμπιακός προφανώς έχει λοκάρει κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, μη γελιόμαστε. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα μείνει ελεύθερος. Μόνο αυτό έχει σημασία. Ταυτόχρονα εγώ θα πω κάτι το οποίο, σύμφωνα με μια πληροφόρηση που έχω, θα το αναφέρω. Έχει να κάνει και με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αναφερθεί στο παρελθόν, αλλά πέρασε λίγο αβαβά, να το πω έτσι. Πέρασε λίγο στα ψηλά ότι ο Μιστακίδης κυνηγάει τον Ντόρσεϊ. Ναι, τον κυνηγάει και του έχει κάνει και μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση. Εγώ θα πω, τον κυνηγάει εν όψη της επόμενης σεζόν και του έχει κάνει και μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση. Δεν θέλω να πω ποσό. Μπορώ να πω όμως ότι είναι άκρως δελεαστική αυτή η πρόταση. Το ερώτημα είναι ο Ντόρσεϊ θα ενδώσει σε τέτοιο. Θυμίζω οι Αμερικάνοι κοιτάνε πάρα πολύ το οικονομικό. Αλλά δεν παίζει μόνο ρόλο για αυτό και το γνωρίζουμε. Και το λέω αυτό γιατί ο Ντόρσεϊ το καλύτερο του μπάσκετ το έχει παίξει με τον Μπαρτζόκα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ας είμαστε ειλικρινείς, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο Ντόρσεϊ το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του το έχει παίξει στις δύο θητείες του με τον Ολυμπιακό. Τόσο την πρώτη του θητεία σεζόν 21-22 που έκανε θαύματα, όσο και στη δεύτερη του θητεία που ήταν στην επιστροφή του, που ενώ ήταν στην αφαλήνη εντός αγωγικών για μια ολόκληρη σεζόν, για κάτι λιγότερο μάλλον από μια σεζόν, βγήκε μπροστά στους τελικούς. Λέω και των τραυματισμών, βγήκε μπροστά και πήρε το, και πήρε το, και έβαλε ένα πολύ γερό λιθαράκι για το πρωτάθλημα. Καλημερίζω τον Παναγιώτη το Φλεβωτόμο τον Παιχταρά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα πω ότι δεν παίζει μόνο ρόλο το οικονομικό, σίγουρα παίζει ρόλο και τι μπάσκετ έχει, μάλλον πού μπορεί να παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Σίγουρα ο Μπαρτζόκας είναι μια έμπιστη επιλογή για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, δεν το συζητάμε. Και πέρα από την σεζόν που βγήκε μπροστά στο τέλος, την περσινή σεζόν έκανε απίστευτα πράγματα, έτσι. Η περσινή σεζόν, έχει κάνει απίστευτες εμφανίσεις στη regular season. Και έχει κάνει και πολύ ωραία εμφάνιση και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτς, έτσι, ο Τάιλερ. Εγώ λοιπόν θα πω ότι στην περίπτωση όμως που ο Τάιλερ επιλέξει όντως να μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη, αυτά είναι εν όψη της επόμενης σεζόν, έτσι, ο Ολυμπιακός σίγουρα θα κινηθεί για παίχτη. Εντάξει, αυτό είναι, πες μας και τι να πω, εντάξει, αυτό, πες μας και κάτι καινούργιο, ρε Γιώργο. Ναι. Το θέμα είναι ποιον παίχτη θα πάρει όμως. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει τσεκάρει ο Ολυμπιακός. Δεν θα πω ονόματα, αλλά θα πω ότι η μία περίπτωση δεν είναι απλά βόμβα, είναι πυρηνικό. Και όταν λέω πυρηνικό. Τι να πω, δηλαδή είναι κίνηση που έτσι και αποχωρήσει ο Ντόρσεϊ και πάει ο Ολυμπιακός και πάρει αυτόν τον παίχτη. Η κίνηση θα προκαλέσει σεισμό σε όλη την Ευρώπη. Εάν όντως ισχύει αυτό που έχω μάθει, δεν θέλω να δώσω περισσότερες πληροφορίες γιατί είναι ρευστά τα πράγματα και είναι δεδομένο, δεν θέλω να ρισκάρω με κάτι τόσο βαρύ. Υπομονή και θα τα δούμε όλα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και

0: όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
0: Δηλαδή,
1: η εκπομπή μας.
0: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουναρά.
0: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή.
2: Το Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο, στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου, στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Το 2-13-09-09-100. Απαντά στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάρατος. Για πάμε να δούμε αναλυτικά εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρροτικά. Νεφώς με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανόν να είναι ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώς στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 στο Ιόνιο 4 με 6 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτική 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, έχουμε 22,6 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 73%. Για να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της Αττικής. Αυτή την ώρα δεν έχουμε προβλήματα πουθενά και τα μικροπροβλήματα που είχαμε νωρίτερα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά πλέον δεν υπάρχουν.

0: Γρήγορα, γρήγορα στην παρέα μας τον διεθνολόγο, οικονομολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα σας κύριε Θεοδόση, καλημέρα στους ακροατές σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να μεταφέρω τώρα ένα τελευταίο τηλεγράφημα του Άξιο, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ έκλεισε τη συμφωνία με τον Πούτιν για τον ντίζελ, αφού ο Ζελένσκι αγνόησε 6 αιτήματα των ΗΠΑ να σταματήσει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια. Να πούμε ότι η ενεργειακή συμφωνία Μαμούθ Τραμπ-Πούτιν προβλέπει να εφομοιδιάσει άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά η Ρωσία, ενώ διευκρινίζεται επίσης πως η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή η συμφωνία πώς αλλάζει τα δεδομένα, τα δεδομένα του πολέμου?
1: Ουσιαστικά είναι η ακύρωση των πετρελαϊκών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. 300.000 προβλέπει τόνους σε πρώτη φάση και 500.000 το αμέσως επόμενο διάστημα μέσα στο Νοέμβριο, και προβλέπεται η μόνιμη συνέχεια της συμφωνίας. Ουσιαστικά ξανανοίγει η αγορά τουλάχιστον για ντίζελ στην η παγκόσμια αγορά, ξανανοίγει για τη Ρωσία χωρίς κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Είναι μια κίνηση ουσιαστικά που ανατρέπει όλα τα δεδομένα, μια που ένας από τους τομείς πίεσης ήταν οι κυρώσεις. Αυτές φαίνονται να ανατρέπονται, φαίνονται να μπαίνουμε σε μια νέα συζήτηση που ίσως οδηγήσει επιτέλους και στη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα. Πόσο θα επηρεάσει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου αυτή η συμφωνία και σε τι βάθος χρόνου?
1: Αφορά ντίζελ, δεν αφορά αργό πετρέλαιο. Έτσι, δεν ξέρουμε τι ικανότητες διήλυσης έχει αυτή τη στιγμή η Ρωσία, γιατί πάρα πολλά ρωσικά δηληστήρια έχουν πληγεί. Προφανέστατα όμως για να ανακοινωθεί.

0: ανακυκλώνονται αυτές οι ποσότητες, σημαίνει ότι αυτές είναι διαθέσιμες και θα μεγαλώσουν στην περίοδο. Αυτό φυσικά θα αποτελέσει ένα μεγάλο ατού για τον πρόεδρο Τραμπ, που θα καταφέρει επιτέλους να διδασεύσει τις τιμές στην αμερικανική αγορά καταρχήν.
1: Πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί είναι άμεσο. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι 3 Νοεμβρίου. Ουσιαστικά έχουμε ένα μήνα για να δούμε να μειώνονται οι τιμές του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες καταρχήν και αργότερα και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Κύριε Φίλη, θα επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Επηρεάζει την εξέλιξη του πολέμου και πόσο?
0: Φυσικά. Φυσικά εξετάζει. Η Ρωσία ξαναποκτά πρόσβαση σε χρηματοδότηση ουσιαστικά πουλώντας τον ντίζελ. Ακυρώνονται ουσιαστικά οι όποιες κυρώσεις μέχρι τώρα είχαν μπει ενάντια στην...
1: Άρα είναι και ένας μοχλός πίεσης προς την Ουκρανία.
0: Ακριβώς, και αυτή τη στιγμή η Ουκρανία πιέζεται, έχει πιεστεί ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν οι Ουκρανοί να χτυπάνε τα δηληστήρια. Δεν το κάνανε. Μέχρι χθες είχαμε ένα μεγάλο
2: χτύπημα στο δηληστήριο στο μεγάλο. Αυτή
0: τη στιγμή λοιπόν είναι μια νέα συζήτηση πλέον για το τι προτίθεται να κάνει η Ουκρανία στη συνέχεια. Αν θα συνεχίσει να χτυπάει ενεργειακές υποδομές ή αν και η ίδια θα φτάσει σε ένα σημείο πλέον να συζητήσει με τη Ρωσία ώστε να ολοκληρωθεί ο πόλεμος.
1: Να ρωτήσω επίσης το εξής σε αυτό το θέμα. Απόντες είναι οι Ευρωπαίοι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή
0: είναι
1: μονίμως απόντες.
0: Από οποιαδήποτε συζήτηση αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα, η τεράστια δυναμία της Ευρώπης, ότι δυστυχώς απουσιάζει από οποιαδήποτε προσπάθεια ειρήνευσης, έστω και αν αυτή γίνεται με τέτοιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας και στα αποτελέσματά της. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι?
0: Κοιτάξτε, το γενικό αποτύπωμα,
1: ναι,
0: ήταν θετικό.
1: Ήταν θετικό.
0: Έτσι, να μην να είμαστε λιγάκι ήπιοι. Στην ουσία τι έχει συμβεί? Ο Ρούμπιο ήρθε για να μας πει ότι να μεταφέρει διάφορα μηνύματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και προς την Ευρώπη. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε μια επανάληψη αυτών που είπε ο J.D. Vance στο Μόνακο από τον Μάρκο Ρούμπιο με μια διαφορετική πιο εκλεπτισμένη γλώσσα. Ουσιαστικά έχουμε δύο κεφάλαια της ίδιας στρατηγικής αφήγησης της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Βάνς κατηγόρησε την Ευρώπη, ο Ρούμπιο ήρθε για να μας μιλήσει ως κήρυκας μιας νέας δυτικής αναγέννησης.
1: Για τη χώρα μας?
0: Για τη χώρα μας, το είπα πολύ απλά, η επίσκεψη Ρούμπιο ήταν τα δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Mm. Τι έκανε? Μέσω της χρήσης κάποιων εκφράσεων περί πυλώνα σταθερότητας, ενεργειακό πυλώνα, ουσιαστικά ο Ρούμπιο μας χτύπησε την πλάτη, μας πούλησε όπλα, εξυπηρέτησε τα αμερικανικά συμφέροντα για τις πωλήσεις LNG και στην Ανατολική Ευρώπη και έφυγε. Αρνήθηκε να στηρίξει ρητά την ιστορία με το καλώδιο. Τι σημαίνει υπάρχουν αντιρρήσεις από διάφορες χώρες και πού είναι το διεθνές δίκαιο εδώ, πού είναι το δίκαιο της θάλασσας? Είπε ότι θα παρέμβει διπλωματικά, εξέφρασε τη θέληση να στηριχθούν ενεργειακά έργα, αλλά προφανέστατα δεν θέλει ουσιαστικά να έρθει σε σύγκρουση και με την Τουρκία. Οι Αμερικανοί έχουν μια πολιτική που μας θέλουν και τους δύο ισχυρούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται πλέον, αν θέλετε, το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, η οποία μετακινείται αργά αλλά σταθερά προς την Ευρασία. Ότι δίνονται ξεχωριστοί ρόλοι είναι γεγονός. Ότι έχουμε πλέον ένα ρόλο, ότι αποτελούμε πλέον ένα ενεργειακό κόμπο, είναι γεγονός. Αυτά είναι τα θετικά ίσως της επίσκεψης, αλλά απομένει να δούμε τι θα συμβεί όταν και αν τελειώσουν οι πόλεμοι, κατά πόσο δηλαδή θα χρησιμοποιείται ένας ενεργειακός κόμβος για την αγορά ακριβού LNG όταν θα υπάρχει ξανά στις αγορές του φυσικού αερίου της Ρωσίας. Είναι μια πολύ μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να τη σκεφτόμαστε. Από την άλλη, οι Αμερικανοί μέχρι στιγμής εξυπηρετούν όλα τα συμφέροντά τους με τις στρατιωτικές τους βάσεις. Σούδα και Αλεξανδρούπολη είναι κέρια σημασίες για τις ΗΠΑ και αυτό φυσικά το εκμεταλλεύεται αντίστοιχα η χώρα μας, χωρίς όμως αποτυχάνοντας να πάρει δεσμεύσεις. Δεν υπάρχει μια κέρια δέσμευση των ΗΠΑ που θα λέει ότι ναι, σε περίπτωση που η Τουρκία προσπαθήσει να εμποδίσει την πόντιση του καλωδίου, θα παρέμβουμε. Το θα παρέμβουμε διπλωματικά σε συγκεκριμένη περιοχή και με το συγκεκριμένο και με τη συγκεκριμένη χώρα δεν λέει τίποτα δυστυχώς.
1: Η υλοποίηση του κάθε του διαδρόμου δεν ενισχύει το ρόλο της Ελλάδας.
0: Ξαναλέω ναι. Ναι. Εφόσον οι ποσότητες που διακινούνται είναι τέτοιες που να προσφέρουν το κέρδος, αλλά ξαναλέω ότι ο κάθετος διάδρομος μεταφέρει LNG, ακριβό αμερικανικό LNG, σε περίπτωση τέλους του πολέμου και της επανεσόδου του φυσικού αερίου της Ρωσίας, μέσω και του τουρκικού αγωγού, μια που εμείς δεν καταφέραμε να φτιάξουμε τον Μπουργάς Αλεξανδρούπολη, τι χρήση θα έχει ο κάθετος διάδρομος.

0: αυτόν τον ρόλο έχουν επιφυλάξει για τη χώρα μας, επιφυλάσσοντας για την Τουρκία ένα ρόλο που προφανέστατα προς τη Μέση Ανατολή, λόγω και των επαφών που έχει στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
1: Θεωρούν αξιόπιστο συνομιλητή την Τουρκία?
0: Η άποψή μου είναι πως όχι. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή στρέφονται και προς την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει αγοράσει S-400, στρέφεται προς την Ευρασία. Συνομιλεί με όλους και αυτό δεν αρέσει στους Αμερικανούς. Από την άλλη όμως έχει μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και δεν θέλουν να τη χάσουν από σύμμαχο, μια που συνορεύει με τις περιοχές και των δύο εν εξελίξει σήμερα πολέμων. Και με το Ιράν και με το Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο η Τουρκία έχει κοινά σύνορα μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των Χερσαίων της Συνόρων. Επομένως τη θεωρεί χρήσιμη για τη στρατηγική της προς το παρόν, αν και σε μεγάλο βαθμό αναξιόπιστη.
1: Να επανέλθω στο αρχικό κεφάλαιο και να ρωτήσω για το εάν η συμφωνία, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν οδηγεί τις Ηνωμένες Πολιτείες οριστικά έξω από το παιχνίδι της, έξω από τον πόλεμο της στην Ουκρανία.
0: Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις προχθές εγκρίναν ένα νέο πακέτο όπλων προς την Ουκρανία. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι μια κίνηση απαραίτητη. Βοηθάει αυτή τη στιγμή η Ρωσία και ο Πούτιν τον Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν εντελώς από το κομμάτι του πολέμου. Σε κάθε περίπτωση είναι μια θετική εξέλιξη για όλους. Η ύπαρξη ποσοτήτων δίζελ μετά και από τη συμφωνία για αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι συμφωνίες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια εκτόνωση των τιμών. Γνωρίζουμε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και συνομιλίες και με το Ιράν, τις οποίες η Μόσχα έχει ζητήσει να έχει ρόλο. Φαντάζομαι ότι ίσως δούμε πολύ σύντομα εξελίξεις.
1: Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Ευτυχίδη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλή
1: σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, έχει ξημερώσει μια ηλιόλουστη μέρα στην Αττική, αν και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το απόγευμα και μετά είναι πιθανό να έχουμε τοπικές βροχές. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23,1 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 72%. Να εκμεταλλευτείτε την ημέρα, να χαρείτε τον καλό καιρό όσο έχουμε ακόμη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία της νέας Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αθηναίων ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους της Αττικής. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον Διευθύνων Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ, τον κύριο Ελσίο Σαρμά. Κύριε Σαρμά, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, να ξεκινήσουμε από εκεί?
1: Αυτό το έργο είναι ένα μεγαλόπνο έργο. Το χρονοδιάγραμμα έχει τοποθετηθεί παρέα με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με το οποίο και παρέα με την Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως συνεργαστήκαμε ο Δήμος Αθηναίων το προηγούμενο διάστημα χέρι-χέρι να περάσουμε αυτό το έργο. Την επόμενη εβδομάδα κιόλας ξεκινάμε τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο του έργου, για να πάρουμε τις κατάλληλες μετρήσεις που χρειάζονται προκειμένου να γίνει όλη η σχεδιοθέτηση και για το που θα μπουν ακριβώς οι στάσεις και για το που θα γίνουν ακριβώς τα δρομολόγια, ποιες ώρες και σε ποια σημεία θα υπάρχει πυκνότητα δρομολογίων, και φιλοδοξούμε πως από τις αρχές της επόμενης χρονιάς θα ξεκινήσει όλο το κομμάτι που έχει μια μεγάλη διαδικασία, να αγοραστούν τα λεωφορεία, το κομμάτι των οδηγών, το κομμάτι της τοποθέτησης των στάσεων, ώστε να προχωρήσει το έργο και να έρθει να υλοποιηθεί.
0: Ο σχεδιασμός είναι για 4 γραμμές.
1: Ο σχεδιασμός πολύ σωστά είναι για 4 γραμμές. Εδώ οφείλουμε να πούμε πως οι 4 αυτές γραμμές έχουν έναν κοινωνικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και η χρηματοδότηση ήρθε από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε να καλύψουμε δύσβατες περιοχές, περιοχές που δεν καλύπτονται από το μετρό, από τον ηλεκτρικό, από τις γραμμές του ΟΑΣΑ. Δεν έρχεται αυτό το έργο να αντικαταστήσει τον ΟΑΣΑ, προς Θεού. Έρχεται να μπει συμπληρωματικά σε περιοχές τις οποίες ο ΟΑΣΑ δεν μπορεί να τις καλύψει. Να πω και κάποια παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη γραμμή είναι Νέος Κόσμος, θα περνάει μετά τα Πετράλωνα και θα καταλήγει στο Κεραμικό και πάλι πίσω. Μετά η δεύτερη γραμμή θα είναι από τα Κάτω Πατήσια, μια περιοχή με όχι τόσο καλή κάλυψη. Θα πηγαίνει σε Πόλια και θα καταλήγει Κεραμικό, θα συνδέεται και με την πρώτη. Μετά η τρίτη γραμμή καλύπτει κάποιες δύσβατες περιοχές στην Κυψέλη, που είναι Προμπονά, Άνω Πατήσια, Κυψέλη. Και η τέταρτη γραμμή καλύπτει και συνδέει την Κυψέλη με την Αττική, σταθμό Αττική.
0: Θα είναι μικρά λεωφορεία για να κινούνται καλύτερα στην πόλη?
1: Θα είναι λεωφορεία παρόμοια με αυτά του ΟΑΣΑ, ηλεκτρικά 100% ναι. Ηλεκτρικά, και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί πάμε με μηδέν ρήπους, όπως είχαμε προβάλει και στο Κοινωνικό Κλιματικό Σύμφωνο που κατέθεσε η Αθήνα. Είναι λεωφορεία που θα έχουν γύρω στις 25 θέσεις καθήμενων, κάποιες παραπάνω θέσεις ορθίων. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι πως θα έχουν και θέση για αμαία.
0: Για αμαία.
1: Και μάλιστα καλύπτουμε και όλο το κομμάτι του πως θα γίνει όλο αυτό με μεγάλη ασφάλεια. Το πρώτο δοκιμαστικό λεωφορείο είχα τη χαρά να μπω και μέσα με τον Δήμαρχο τις προηγούμενες μέρες. Ήρθε στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, το είδαμε, το τεστάραμε και έγινε ένα πρωτοπολί αντιπροσωπευτικό δρομολόγιο γύρω από το Σεράφιο. Και την επόμενη εβδομάδα με το καλό περιμένουμε να δούμε και την καταμέτρηση των στοιχείων όλων αυτών και να το κάνουμε και τα πρώτα δοκιμαστικά του πλήρη δρομολόγια.
0: Εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρχει ένα διευρυμένο ωράριο λειτουργίας?
1: Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που είναι στο τραπέζι. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφορετική πυκνότητα δρομολογίων, καθημερινές, Σαββατοκύριακα.
0: Ακριβώς.
1: Και ανάλογα με την εποχή του χρόνου, για παράδειγμα καλοκαίρι, χειμώνα. Και το διευρυμένο ωράριο για κάποια από τις γραμμές είναι και αυτό κάτι που είναι πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Το δύσκολο εδώ, ξέρετε, είναι πως όλο αυτό το εγχείρημα για να τρέξει είναι και το κομμάτι των οδηγών, όπου και
0: δηλαδή
1: αυτό πρέπει να το δούμε αναλυτικά. Δηλαδή για κάθε γραμμή, για κάθε λεωφορείο πρέπει να γίνει και η αντίστοιχη κάλυψη των θέσεων των οδηγών. Mm. Ένα διευρυμένο ωράριο σημαίνει και παραπάνω θέσεις οδηγών, όπως καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm. Άρα ο προγραμματισμός είναι για με το νέο έτος να μπουν σε κανονική λειτουργία.
1: Ναι, υπάρχουν κάποια στάδια εκεί. Πρώτα πρέπει να έρθει όλος ο στόλος των λεωφορείων, θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ο σταθμός των φορτήσεων, το αμαξοστάσιο των φορτήσεων που θα γίνονται, να τοποθετηθούν.
0: Πού θα γίνουν αυτά, τα αμαξοστάσια τους?
1: Υπάρχουν αρκετές περιοχές που είναι τώρα στο πλάνο. Θα κάνουμε τις ανακοινώσεις το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρμά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ήταν κάτι απαραίτητο και κρατώ ότι θα είναι συμπληρωματικό στο δίκτυο του ΟΕΣΑ και θα καλύπτει περιοχές όπου αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά στη μετακίνηση.
1: Κοιτάξτε, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και με την νέα καθυστέρηση που προβλέπεται τώρα στη νέα γραμμή του μετρό, ερχόμαστε να καλύψουμε ένα πραγματικό πρόβλημα των κατοίκων.
0: Σωστό.
1: Και σε περιοχές δύσκολες όπως η Κυψέλη κλπ. Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των κατοίκων ευκολότερη.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11. Σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω όμως τα στοιχεία για τον καιρό πριν κλείσουμε. Στο Ιόνιο τα δυτικά επιρροτικά νεφώσει με βροχές ή καταιγίδες. Τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανό να είναι ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα επιρροτικά εκτός της Θράκης και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνούν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο 4 με 6 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνούν βορειοδυτική 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική για σήμερα αναμένουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε σχεδόν 24 βαθμούς, 23,9 για την ακρίβεια, και η υγρασία αγγίζει το 69%.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά 11, είναι 10 και 55 πρώτα λεπτά. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι πρέπει να σας καλημερίσουμε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Με ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντούσε στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Σε δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές στα κτίρια. Γι' αυτόν τον λόγο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πραγματοποιείται προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή με υδροφόρες παρέχει ο Δήμος Εγάλεο. Το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλτ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει το αξιός. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται ευθέως με την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια παρά τα επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν προβλέπει ότι η Ρωσία θα εφοδιάσει αμέσως με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλτ Τραμπ, η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Ενώ το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε και η Μόσχα. Επικριτικός ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επανελειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οσμή αερίου, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης. Μιλώντας στον Αθήνα 984, σημείωσε ότι αναμένουμε τα τελικά πορίσματα έως αύριο το απόγευμα, ώστε να αποφασίσουμε για την επαναλειτουργία των σχολείων. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την έκτη αγωνιστική της Super League, στις 7.30 παίζουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
3: Στους 98 και 3.
4: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
8: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
9: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
10: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
11: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
12: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
13: Τηλέφωνο 22310-53000.
14: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
15: Τσιγαράκι,
16: μα το έκοψα.
15: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
16: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
15: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
17: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
20: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Ρούμπελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Rhythm is a dance. Radio Rumen News. Τραγούδια από τις δεκαετίες της ζωής μας.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κατάρρευση κτηρίων και καταστροφές σε υποδομές και δρόμους προκάλεσε ο σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τον Παναμά, ενώ οι αρχές μιλούν για τουλάχιστον 27 τραυματίες χωρίς αναφορές σε νεκρούς σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οσμή αερίου, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγεναϊκής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης. Σε εφαρμογή τίθεται στην Τουρκία η νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών μετά τη δημοσίευση σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του σχετικού κανονισμού. Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου και προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, αυστηρούς περιορισμούς για τους ανήλικους και εργαλεία γονικού ελέγχου. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την έκτη αγωνιστική της Super League στις 7.30 παίζουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με πιθανότητα βροχής τις επόμενες ώρες, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Στους 98 και 3.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.

0: αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
5: Ναι, ναι!
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
5: Τα πάντα!
4: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Radio Rumeli News. Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερο τρόμο, ενώ το Άξιος αποκαλύπτει το παρασκήνιο της σύγκρουσης Ουάσιγκτον-Κιέβου για τα ρωσικά δηληστήρια που καθόρισε και τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας. Η Αθηνά Κορλίρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Συμφωνία λοιπόν για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ντίζελ από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, που είχε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είπες και εσύ, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και σε αντάλλαγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναστείλουν προσωρινά τις κυρώσεις που έχουν βάλει στις εξαγωγές του ρωσικού ντίζελ. Να πούμε ότι καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις αρχές του Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλές πιέσεις για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, κυρίως βεβαίως στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν αυτές οι ανακοινώσεις μπορεί να δώσουν μια ανακούφιση στην αγορά, ωστόσο δημιουργούν στο εσωτερικό αρκετές τριβές. Ήδη είχαμε αντίδραση από το Δημοκρατικό Κόμμα για αυτή την συμφωνία, λέγοντας ότι αυτό δεν λύνει το θέμα του πολέμου και δεν αποκλιμακώνεται η ένταση, αλλά αντίθετα δημιουργεί μια νέα κρίση, κυρίως βεβαίως στη σχέση των ΗΠΑ με την Ουκρανία. Όπως είπες και εσύ, το Άξιος, ο ιστότοπος Άξιος, δίνει τις λεπτομέρειες για αυτήν τη συμφωνία. Υποτίθεται ότι η πηγή από την αμερικανική πλευρά που μίλησε στον ιστότοπο είπε ότι ο Ζελένσκι διαβάζει συνέχεια λάθος την κατάσταση και συνεχίζει να πλήττει ενεργειακές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, υπονομεύοντας την καλή θέληση που υπάρχει εδώ και 6 μήνες από την πλευρά του Τραμπ να λυθεί το πρόβλημα, και ότι αυτός ήταν ο λόγος που έδωσε το OK ο Αμερικανός πρόεδρος στο να συνομιλήσει και να κλείσει μια συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε βεβαίως ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί κατά το παρασκήνιο των συνομιλιών που διεξάγονται στο Μαϊάμι της Φλόριντας μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων. Οι Βίτκοφ και Κούσνερ είναι οι διαπραγματευτές από την πλευρά των ΗΠΑ. Ενημέρωσαν την Ουκρανική ομάδα ότι ο Τραμπ θα μίλεγε με τον Πούτιν και ότι θα προχωρούσε στην άρση των κυρώσεων. Και βεβαίως να πούμε ότι αυτό δεν δημιουργεί καλό κλίμα στο να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη μέρα και αν θα συνεχίσουν να συζητάνε τα θέματα που είχαν ήδη τεθεί στο τραπέζι, όπως είναι βεβαίως η ρωσικοποίηση της εγγύης ανασφαλείας, οι εδαφικές διευθετήσεις, η προοπτική ενός ευρύτερου μεταπολεμικού πλαισίου ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Και να πούμε ότι σε αυτό το σημείο δεν αποκλείεται οι δύο απεσταλμένοι να κάνουν επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να δούνε αν υπάρχει κάποιο νέο σχέδιο ειρήνευσης της. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει το ότι ο Πούτιν έχει δεσμευθεί ότι θα επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία άμεσα.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθηνά Κορλίρα. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε 2 βιοτεχνίες ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο, σε προληπτική απομάκρυνση λόγω των καπνών όσων βρίσκονται κοντά στις 2 βιοτεχνίες, προχώρησε η πυροσβεστική με τη συνδρομή της Ελλάς. Στο σημείο επιχείρουν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή με υδροφόρες παρέχει και ο Δήμος του Εγάλαιου. Εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Η γυναίκα εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας και περισυνελέγη από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν ως τώρα αδιευκρίνιστες. Δύο επιθέσεις με μολότοφ σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Η μία επίθεση έγινε στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά και η δεύτερη σε δημιουργία στη Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάθος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής ο 22χρονος μαζί με τον δικηγόρο του, όπως ανέφερες, Ελένη, ο οποίος τέθηκε στη διάθεση των αρχών, όπως είπε, υποστηρίζοντας βέβαια τη δικιά του εκδοχή για το πώς έχουν γίνει τα γεγονότα. Mm. Να πούμε ότι ο 22χρονος συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Εντός της μέρας δεν έχει γίνει ήδη, η Ελένη, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 22χρονος, ο 32χρονος, το θύμα δηλαδή, ήταν αυτός που τους επιτέθηκε πρώτος και γι' αυτό το λόγο μάλιστα δήλωσε ότι θα υποβάλει μήνυση σε βάρος του 32χρονου. Μάλιστα υποστηρίζει ότι κατά την αρχική επίθεση που δέχτηκε τραυματίστηκε και αντέδρασαν και ως άμυνα του επιτέθηκαν. Υπάρχουν πληροφορίες, Ελένη, ωστόσο, ότι η σκηνή της επίθεσης έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας mm-hmm. παρακείμενου κτηρίου, οπότε θα διερευνηθεί αν οι ισχυρισμοί του 22χρονου έχουν βάση. Mm-hmm. Όπως και να έχει, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο 22χρονος να είναι αυτός που φοράει ένα λευκό χράνος. Ο συνεργός του 18χρονος, ο οποίος αναζητείται, δεν έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και φαίνεται να είναι αυτός ο οποίος κρατάει το μαχαίρι και επιτίθεται και χτυπάει στα πόδια τον 32χρονο. Θα διερευνηθεί αν αυτό που ισχυρίζεται ο 22χρονος, δηλαδή αν υπάρχει επίθεση από τον 32χρονο, αν και ο ίδιος κατά τη αρχική του κατάθεση, το θύμα δηλαδή, έχει αναφέρει ότι όταν δέχτηκε την επίθεση από τα δύο άτομα, αντέδρασε και αυτός και αμύνθηκε, και μάλιστα να πούμε ότι είναι και γυμναστής, έχει και γυμναστήριο στην περιοχή εκεί της Ελευσίνας. Η αστυνομία, λένε, εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Χθες έγιναν κατοίκον έρευνες στα δύο άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί πριν δηλαδή παραδοθεί ο 22χρονος. Στις οικίες τους εντοπίστηκαν και υλικό ακροδεξιάς οργάνωσης και διακριτικά από ποδοσφαιρική ομάδα ρούχα, αλλά και σιδερογροφές και δύο μαχαίρια σαν στιλέτα, καθώς και κάποια φωτοβολίδα, αναφέρουν οι πληροφορίες. Όπως και να έχει, φαίνεται να επιβεβαιώνεται τουλάχιστον η καταγγελία του 32χρονου ότι τα συγκεκριμένα άτομα κινούνται στον ακροδεξιό χώρο και ότι η επίθεση πιθανότητα να έχει πολιτικά κίνητρα σε βάρος του. Είναι όλα υποδιερεύνηση, η Ελένη. Όπως και να έχει, η ματαιρία αυτή η επίθεση προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις και χθες είχαμε και συγκεντρώσεις κατά της φασιστικής βίας στην Ελευσίνα και σήμερα έχουμε σχετικά καλέσματα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη για να εντοπιστεί και το δεύτερο άτομο, ο 18χρονος. Να πούμε ότι και οι δύο είναι γνωστά άτομα στις αρχές, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για επεισόδια με υποαντικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος στο παρελθόν έχει συλληφθεί και πάλι για υποθέσεις για παράβαση του νόμου περί όπλων και του νόμου περί ναρκωτικών. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, Ελένη. Σε πλήρη εξέλιξη όλες οι έρευνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει ακριβώς τι συνέβη.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή η γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οσμία αερίου, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης. Μιλώντας στον Αθηναία 84 και τον Γιάννη Θεοδό, σημείωσε ότι αναμένουμε τα τελικά απορίσματα έως αύριο το απόγευμα, ώστε να αποφασίσουμε για την επαναλειτουργία των σχολείων. Τη Δευτέρα, εξάλλου, οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών και παιδείας θα συναντηθούν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, προκειμένου να συζητήσουν το σχεδιασμό ενός αυτόματου συστήματος ψύξης θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα, όπως δήλωσε επίσης το σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλάφτης.

0: Νέα έρευνα για τους προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σηματοδοτεί η χθεσινή παρέμβαση του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαραλαμπού Μπουρλιώτη. Φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά και απάτη είναι στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής που ήδη δέσμευσε την περιουσία των δύο γιατρών. Παράλληλα, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ανάκριση για την υπόθεση. Για όλα τα τελευταία στοιχεία, η Μίνα Μουστάκα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Και ένας μήνας πια έχει συμπληρωθεί από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κάθε μέρα βλέπουμε να προστίθενται νέες πτυχές στην υπόθεση αυτή. Ξεκινώντας από την ανακριτική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την οποία να θυμίσουμε ότι έχουν κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ο ανακριτής πια έχει εξετάσει έναν μεγάλο κύκλο μαρτύρων και τις επόμενες μέρες από το ανακριτικό γραφείο αναμένεται να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων, περιμένοντας βεβαίως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, ιστολογικών εξετάσεων, αλλά και τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών συγκεκριμένων προσώπων που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση και να χρειαστεί να ξαναεξεταστούν μάρτυρες ή ακόμα και να απολογηθούν συμπληρωματικά οι δύο κατηγορούμενοι. Ωστόσο, νέα δεδομένα έρχονται να προσθεθούν στην υπόθεση αυτή μετά την χθεσινή διπλή παρέμβαση που είχαμε από την πλευρά του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμο της εισαγγελέα του Αερίου Πάγου Χαράλαμπου Μπουρλιώτη. Και γιατί λέμε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, Ελένη, αφορά στην δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των προφυλακισμένων γιατρών, ενώ παράλληλα ο κύριος Μπουρλιώτης έχει δώσει εντολή προκειμένου να δοθούν απαντήσεις από το κτηματολόγιο για να διαπιστωθεί εάν και εφόσον υπάρχουν ακίνητα στο όνομα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, ενώ έχει στείλει και σχετικό έγγραφο προς τις ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στο όνομά τους επενδυτικά προϊόντα. Και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, εάν υπάρχουν ευρήματα, θα μπουν στο κομμάτι της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των γιατρών, όπως ακριβώς συνέβη και με την φτερίδα που έχει εντοπιστεί σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, δίνοντας μάλιστα εκ των προτέρων συνένεση στον ανακριτή να ανοιχθεί η φτερίδα αυτή για να διαπιστωθεί εάν και τι υπάρχει εκεί. Η δεύτερη παρέμβαση είναι αυτή που αναφέρθηκε και εσύ στον πρόλογο σου. Ανοίγει η βεντάλια των αδικημάτων για τα οποία ελέγχονται οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί. Έτσι, εκτός από το κακούργημα της ανθρωποκτονίας που τους έχει οδηγήσει ήδη στη φυλακή, θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις για μια σειρά αδικημάτων με οικονομικό υπόβαθρο, όπως είναι η απάτη, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η φοροδιαφυγή. Και αυτό γιατί οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχουν κενά ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα εκ μέρους των δύο γιατρών. Για όλες αυτές τις εξελίξεις, για όλες αυτές μάλλον τις διαδικασίες, θα υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες και βεβαίως αν και η αρχή εντοπίσει τέτοιου είδους δείγματα γραφής και πράξεων εκ μέρους των δύο γιατρών, θα συντάξει τα απορίσματά της, θα τα διαβάσει στον εισαγγελέα, ζητώντας να γίνει νέα ποινική έρευνα και για τα συγκεκριμένα αδικήματα για τους δύο γιατρούς.
2: Ραδιο Ρούμελα News.

0: κατάλεγες έχουν αρχίσει να διαφαίνονται στον χάρτη των Airbnb στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε ένα χρόνο υπάρχουν περίπου 1.500 λιγότερες καταχωρήσεις, καθώς οι ιδιοκτήτες βρίσκονται μπροστά σε περισσότερους περιορισμούς, αυξημένους ελέγχους και νέες προδιαγραφές για τα ακίνητα που διαθέτουν στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο Θάνος Πασχάλης, τηλεφωνική μας γραμμή, έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Λιγότερα κατά 1.500 όπως ανέφερες και εσύ είναι πλέον τα διαμερίσματα και οι κατοικίες. Στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, Booking.com κλπ. Μετά το πάγωμα από 1η-1η του 2025 νέων εγγραφών ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που έθεσε σε εφαρμογή στις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες του Δήμου Αθηναίων το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακινήτα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια μίσθωσης. Ως αποτρεπτικός λόγος για τον περιορισμό που έχουμε έως σήμερα αποτέλεσε και η διάταξη νόμου που οδηγεί σε διαγραφή του αριθμού μητρώου ακινήτων υφιστάμενων ακινήτων εφόσον οι ιδιοκτήτες τους τα μεταβιβάσουν, δηλαδή τα πωλήσουν γονική παροχή ή δωρεάν σε τρίτους. Παράλληλα, για τα εφιστάμενα ακίνητα που ενοικιάζονται για μία έως λίγες διανυκτερεύσεις, το Υπουργείο Τουρισμού θέσπισε με νόμο αυξημένους όρους λειτουργίας, ελέγχους και νέες προδιαγραφές για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω των πλατφορμών. Οι νέοι αριθμοί του Μητρώου Ακινήτων τύπου Airbnb για διαμερίσματα και κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας μιλούν από μόνοι τους. Σε διάστημα 21 μηνών, δηλαδή από 1η-1η 2025 έως σήμερα, ο αριθμός τους έπεσε από τις 14.000 στις 12.500 διαμερίσματα και κατοικίες, η ένδειξη στροφής ιδιοκτητών ακινήτων σε μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης. Όπως κάθε άλλωστε επιθυμεί και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών που θέσπισε το συγκεκριμένο νόμο περί απαγόρευσης νέων καταχωρήσεων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Το πάγωμα των νέων εγγραφών θα παραμείνει σε ισχύ όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση και το 2027 στις περιοχές που αναφέραμε, ενώ τα ακίνητα που διαγράφονται από τον Μητρό λόγω της μεταβίβασής τους σε γιο ή με γονική παροχή ή με δωρεά κτλ. Δεν θα μπορούν να αντικατασταθούν με νέες καταχωρήσεις στο Μητρό Ακινήτων. Αντίστοιχος περιορισμός, Ελένη, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη και ισχύει από 1η Ιουλίου του 2026 στην πρώτη δημοτική κοινότητα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι το πάγωμα θα συνεχιστεί και εκεί το 2027, ενώ παράλληλα εξετάζεται σύμφωνα με πληροφορίες μόνιμο πάγωμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τέλος, αναφέρομαι για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων παραβούν τους γεωγραφικούς περιορισμούς που αναφέραμε πριν και επιχειρήσουν να ενοικιάσουν τα σπίτια τους με βραχυχρόνιες μισθώσεις, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% των εσόδων με ελάχιστο ποσό, τα 20.000 ευρώ. Σε νέα παράβαση μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, το πρόστιμο φτάνει το σύνολο των εισπραχθέντων μισθωμάτων με κατώτατο όριο, τα 40.000 ευρώ. Ελένη.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχάλη.

σύγκρουση κτηρίων και καταστροφές σε υποδομές και δρόμους προκάλεσε ο σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τον Παναμά. Ενώ οι αρχές μιλούν για τουλάχιστον 27 τραυματίες, χωρίς αναφορές σε νεκρούς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Μεγάλες ζημιές μετράει η πόλη Πενονομέ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από το σεισμό, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 130 χιλιόμετρων από το επίκεντρό του. Οι πρόεδροι της Κολομβίας, του Ισημερινού και της Γουατεμάλας εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον Παναμά και δήλωσαν έτοιμοι να αποστείλουν βοήθεια αν χρειαστεί. Πόρους και προσωπικό κινητοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έκανε γνωστό σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο σεισμός σημειώνεται ύστερα από καταστροφικούς σεισμούς στη Λατινική Αμερική τους τελευταίους μήνες, στη Βενεζουέλα τον Ιούνιο και στην Κολομβία.

0: Μήνυμα ότι η ψυχική υγεία έχει φωνή στέλνει το φεστιβάλ που οργανώνεται στην πλατεία Κλαθμόνος με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Με σύνθημα εξάλλου περπατάμε μαζί το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Κωστής Μπάλας οργάνωσε συμβολικό περίπατο στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κλαθμόνος. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Χαλικιάς για να μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μας ακούει ο Σπύρος Χαλικιάς.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Η δέκατη... Ναι, σας ακούω, με ακούτε.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Με ακούτε.
0: Ναι, σε ακούμε, Σπύρο, μια χαρά. Συνέχισε.
1: Με ακούτε. Ωραία. Να πω λοιπόν ότι εδώ είναι μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα από το πρωί 10 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ημέρα που υπενθυμίζει ότι η ψυχική υγεία αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα. Έχουν σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουν ξεκινήσει ήδη δράσεις στην Αθήνα που αποτελούν μια ανοιχτή ουσιαστικά Έλενη πρόκληση προς όλους τους πολίτες, τους φορείς ψυχικής υγείας και τις συλλογικότητες ώστε να ενώσουν τις φωνές τους για να γίνουν πιο προσβάσιμες υπηρεσίες υποστήριξης για όλους. Ανήμερα λοιπόν της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας, η Αθήνα έστειλε και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης, ευαισθητοποίησης, καταπολέμησης του κοινωνικού στίγματος. Και όπως είπες και εσύ, με το κεντρικό σύνθημα «Η ψυχική υγεία έχει φωνή», ξεκίνησε λοιπόν στις 10 το πρωί μια μεγάλη πορεία υπέρ της ψυχικής υγείας. Η δράση στόχευε στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και στην ανάδειξη της σημασίας της ψυχικής ανθεκτικότητας. Με το ρυθμό λοιπόν και, και στο δρόμο του συγκροτήματος Κιλόμπου, ξεκίνησε μια πορεία από την πλατεία Πεζοπόρα, την πλατεία Κλαθμόνο, στην οδό Σταδίου, στην οδό Βουκουρεστίου, στην οδό Πανεπιστημίου, στον πεζόδρομο της Κοραή και μετά έγινε επιστροφή στην πλατεία Κλαθμόνος. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Μια χαρούμενη γιορτή που έκανε πραγματικά ακόμα και τους περαστικούς να χορεύουν ρυθμικά από τα τύμπανα του συγκροτήματος. Από το πρωί, από τις 10 υπάρχει το ενημερωτικό χωριό και διάφορα δρόμενα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή θα γίνουν 18 διαφορετικοί φορείς και ψυχικής υγείας θα παρουσιάσουν διάφορα δρόμενα. Στο χώρο πραγματοποιούνται ήδη παράλληλα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με μουσικές και τραγούδια. Το απόγευμα θα έχει βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικά σεμινάρια και εστιασμένα στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

0: Ίδια εκόφη στις 7.30 την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ατρόμητο. Το αυριανό πρόγραμμα συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις και φυσικά Πανατολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος στις 7, είπαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 και την Δευτέρα ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτας στις 6 το βράδυ. Στον μπάσκετ τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κέρδισαν στην Ευρωλίγκα. Επιστρέφουν τώρα στο πρωτάθλημα της GPL. Στις 3 έχουμε Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. 5.30 Άρης ΑΕΚ και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο σπόσιβ που ακολουθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη.

Και καιρός τοπικές νεφώσεις έχουμε στην Αττική με πιθανότητα βροχής σε απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί.

0: Σε Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

πάμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Στη ρύθμιση του ήχου η μία και μοναδική Μαρία Δασκαλάκη. Γεια σου Μαρία. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Λοιπόν, Διονύση, τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, είμαι λίγο σοκαρισμένος με την εικόνα σου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί νομίζω ότι ήρθαμε από άλλη περιοχή, ρε παιδί μου. Εγώ ήρθα από τον ήλιο, αυτά.
0: Εντάξει, όταν έχει αρχαιρικό και έχει air condition από πάνω.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Είναι φοβερό όμως. Είναι σαν να είμαστε σε άλλη χώρα να κάνουμε την.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Κοίταξε, εσύ είσαι με κοντομάνικο, εγώ είμαι με φόρμα και κουκούλα.
1: Αυτό λέω. Το αποκαλύψω.
0: Και σαν να μην έφταναν αυτά, μπαίνουμε εδώ και η Μαρία αντί να μας αντιμετωπίσει με σεβασμό.
1: Όπως αρμόζει στα άσπρα μας μαλλιά.
0: Όπως αρμόζει στην ηλικία μας.
1: Στα άσπρα μας μαλλιά.
0: Μας αντιμετώπισε με ηρωνία. Αμπά.
1: Εντάξει, δεν το λες ηρωνικό αυτό. Αμπά. Οκ, δεν. Το αμπά έχει πολλές ερμηνείες.
0: Αν το πεις και 10 φορές κάνει και την έννοια του, έτσι. Το έχεις πάθει αυτό.
1: Εντάξει, απλά θέλω να πω ότι είναι. Διφορούμενο. Αφήνει κάτι στον αέρα. Αμπά.
0: Μαρία, μπορείς να μας πεις τι υποδηλώνει αυτό το αμπά.
1: Μα αυτό ήθελε να κάνει, αυτό ήθελε να πετύχει. Να σε έχει με την απορία. Ήθελε να σε έχει με την απορία. Το κατάφερε, οπότε λοιπόν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, πέρασε η εβδομάδα, βύση καρβέλα, έτσι. Από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Και Ρονάλντο
0: τον Ζέσου.
1: Μεταξύ Ζέσους και Καρβέλας έχουν το ίδιο κεφάλι, αν τους δεις.
0: Άλλο μπιφ δεν έχουμε, πώς το λέτε εσείς οι νέοι.
1: Όχι, δεν έχει. Μπιφ δεν έχει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να ζήσουμε τέτοιο πόλεμο των Ρόουζ, παιδί μου. Δεν έχει η Ελλάδα τέτοιο star system που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει η Ελλάδα. Είμαστε μικροί. Αλλά γίναμε σοφότεροι με όλη αυτή την ιστορία. Η αλήθεια είναι και βλέπεις και κόσμο πλέον. Ναι. Έχει αρχίσει και τοποθετείται πίσω από τα χαρακόμματα. Εγώ με τον καλύτερο πάντα. Εγώ θέλω να κερδίζει ο καλύτερος.
0: Με τον νικητή.
1: Όχι απαραίτητα. Με τον να νικά ο καλύτερος. Με αυτό είναι το.
0: Και αν και να νικήσει ο χειρότερος.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι στο χέρι μας. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Δεν είναι στο χέρι μας. Αυτό που μάθαμε είναι ότι έπειτα από κοντά μισό αιώνα αρμονικής σχέσης δύο ανθρώπων, οι οποίοι είχαν το σουξέ τους, η αλήθεια είναι έτσι, πέτυχαν σπουδαία πράγματα. Ήρθε η ώρα, ας πούμε, να.
0: Εγώ έπαθα σοκ που διάβασα καθυστερημένα ότι έχει γράψει την τραγουδάρα ο Καρβέλας. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Το ξέρεις?
1: Ξέρω ότι έχει γράψει για διάφορους και έχω ακούσει και φοβερή συνέντευξη της Κατερίνας Στανίση όταν πήγε να συνεργαστεί με τον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Με ατάκες που δεν χωρούν αυτή τη στιγμή στα FGNA.
0: Ναι.
1: Γενικώς ο Καρβέλας είναι αυτό που λέμε σουξέ. Κατάφερε ο άνθρωπος τη μουσική του ευφυΐα, τέλος πάντων, την τρέλα του και όλα αυτά, να την κάνει τραγούδια για τον κόσμο. Okay. Συμφωνείς ότι η Βύση είναι μάλλον η καλύτερη τραγουδίστρια, δηλαδή η Χαρούλα Αλεξίου και η Βύση?
0: Όχι,
1: σε αυτά τα
0: χρόνια. Όπως έγραψε και ο Λάκης Παπαδόπουλος, έλεος ρε παιδιά ότι η Βύση είναι η καλύτερη τραγουδίστρια.
1: Είναι καλή, ρε
0: φίλε. Δεν είναι, ρε φίλε.
1: Είναι καλή, είναι.
0: Έχουμε Χάρη Αλεξίου, έχουμε Φαραντούρη, έχουμε τόσες.
1: Τώρα γιατί μπλέκει τη Φαραντούρη?
0: Γιατί είναι τραγουδίστρια.
1: Μιλάμε για το mainstream κοινό, μισό λεπτό. Μιλάμε για το mainstream κοινό. Αν σου πούνε καλό τραγουδίστρια, θα πει τον Παπαρότη?
0: Ναι, ρε φίλε,
1: όχι, θα πεις στη λογική αυτή την pop, τη λαϊκή, την ελληνική, από όλες τις εκείνες.
0: Δεν θα πω τη Βύση πάντως, δεν με εκφράζει η Βύση.
1: Ναι, όχι,
0: εμένα,
1: εσύ.
0: Εμένα.
1: Να σου θυμίσω για να το κάνουμε εικόνα ότι πριν από καμιά δεκαετία μέρες η Μετάλλικα και η Βύση φτάσανε εκεί πάνω το.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε με τη μάζα?
1: Όχι. Δείχνει όμως αυτό ότι εκφράζει ένα κόσμο.
0: Εκφράζει, ναι, εντάξει.
1: Και ότι δεν το έχει καταφέρει καμιά άλλη να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, σεβασμός.
0: Κάτι κάνει καλά, θες να πεις.
1: Όχι, δεν κάνει κάτι καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Έχει καταφέρει γενιές ολόκληρες. Η Βύση δεν είναι παιδάκι. Έχει καταφέρει γενιές ολόκληρες και τις έχει σε. Πώς να το πω.
0: Εγώ το μόνο τραγούδι της Βύση που ξέρω είναι το 12.
1: Ναι. Τώρα δεν είναι 12, είναι 3 παρά 20.
0: 3 παρά 20.
1: Α, το 12.
0: Ναι.
1: Σε γενικές γραμμές πρέπει να έχει αυτό που λέμε 100 σουξέ.
0: Μπράβο της.
1: Τέτοιο πράγμα είναι δηλαδή.
0: Εγώ δεν ακούω Βύση όμως. Τι να κάνω. Εσύ θα πήγαινες δηλαδή στο ΑΚΑ αν έβρισες εισιτήριο, ε?
1: Όχι.
0: Α.
1: Δεν είμαι ούτε εγώ φαν της Βύσης σε αυτόν τον βαθμό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραδέχεσαι έναν άνθρωπο και την επιτυχία του.
0: Βρε, τον παραδέχομαι, αλλά δεν είναι της αισθητικής μου, πώς να το πω. Εγώ τώρα ούτε.
1: Αναιρεί αυτό ότι είναι μια.
0: Όχι καθόλου.
1: Μια
0: ούτε
1: πρωταγωνίστρια αυτή.
0: Εγώ πηγαίνω, ας πούμε, έχω πάει 53 φορές σε συναυλίες του Θανάση Παυγκοσταντίνου. Κατάμεστες είναι και αυτές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακούν όλοι Θανάση Παυγκοσταντίνου, όπως και δεν πρέπει όλοι να ακούνε Βύση. Ο καθένας ακούει ό,τι κουστάει.
1: Ναι, δεν καταλήγει κάπου αυτό που λες τώρα. Αρχίζει και δεν βγάζει νόημα. Ναι. Το πράγμα είναι απλό. Η Βύση εδώ και μισό αιώνα έχει καταφέρει να έχει αυτή την επιτυχία.
0: Μπράβο της.
1: Και να συνοδεύει γενιές.
0: Μπράβο της.
1: Παιδιά που είναι σήμερα 15 χρονών και άνθρωποι που είναι 70 χρονών ακούνε την Άννα Βύση. Άρα προφανώς κάτι κάνει καλά.
0: Εγώ την Άννα Βύση την άκουγα μαζί με τη Λία Βύση τότε που τραγουδούσαν Λοΐζο.
1: Ωραία. Και με τον Ταλάρα ήταν πριν τη δεκαετία του 70. Αυτό σου λέει, έχει καταφέρει να συντηρηθεί μισό αιώνα. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Και ειδικά σε αυτό το pop κοινό. Θες να σου πω άλλο. Θες να δεις την εικόνα της Μαντόνα, που είναι συνομήλικη με τη Βύση. η Μαντόνα προκαλεί θλίψη πια στον κόσμο. Την έχεις δει πως είναι, πως κάνει τη μουσική της. Και Βίση έχει καταφέρει και είναι εστέτ. Αυτό που είναι, γυναίκα και μπράβο της. Τώρα, εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο χωράφι, το οποίο ξεκινάει και λέει: τα τραγούδια πιανού είναι. Είναι αυτόν που τα γράφει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι αυτόν που τα λέει. Αν δεν τα έλεγε εκείνος που τα είπε, θα είχαν την ίδια επιτυχία.
0: Όχι, όχι.
1: Πρέπει να έχουν δικαιώματα οι τραγουδιστές.
0: Ναι, κοίταξε, επειδή είσαι νέος εσύ.
1: Είμαι νέος.
0: Η μεγαλύτερη κόντρα όλων των εποχών ήταν Νικολόπουλος Καζατζίδης. Ήταν κολλητή, έγραφε για τον Καζατζίδη.
1: Κάποια
0: στιγμή τα σπάσαν και απαγόρευσε τον Καζατζίδη να τραγουδάει τα τραγούδια του Νικολόπουλου. Τα βρήκαν πριν πεθάνει ο Καζατζίδης, αλλά και αυτό είναι κόντρα.
1: Κρίμα που λείπει ο Οδυσσέας, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Ξέρεις, επιμένω σε κάτι απλό.
0: Αν έρθει στο δεύτερο μέρος, θα το βάλουμε μέσα.
1: Ναι, επιμένω σε κάτι απλό. Ναι. Προφανώς και τα δικαιώματα είναι σε εκείνον που έγραψε τη μουσική, σε εκείνον που έγραψε τους στίχους. Εάν όμως δεν το έλεγε, ρε παιδί μου, το τραγούδι, όχι, ναι, ή ψι, και το έλεγε ένας άλλος,
0: ναι,
1: ποιος επιβεβαιώνει ότι θα έχει το ίδιο γκέλ στο κοινό? Δεν είναι δικό σου ένα τραγούδι που το έχεις πει εσύ και το έχεις πει τόσο καλά, ας πούμε?
0: Ναι, δυστυχώς στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, παγκόσμιο νομίζω.
0: Για την Ελλάδα μιλάμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα. Όλη τη δόξα την παίρνει αυτός που βγαίνει μπροστά στον κόσμο. Εγώ, εσύ που γράφουμε στίχους και μουσική, δεν μας ξέρει κανένας.
1: Θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε, θα έπρεπε να ξέρει.
1: Η αλήθεια, ειδικά για εσένα, αξίζει τον κόπο να σε ξέρει,
0: ναι,
1: κάποιος.
0: Ναι, ναι.
1: Για μένα δεν θα πω το ίδιο.
0: Έχω γράψει 2-3 τραγούδια, αλλά με άλλο όνομα, μεγάλα σου ξέρω, δεν μπορώ να τα πω.
1: Μην πεις, σε παρακαλώ. Έτσι, να μην αποκαλυφθείς.
0: Με ψευδόνυμο. Ναι. Όπως ο Τσάντας, υπήρχε ένας κορυφαίος.
1: Με ψευδόνυμο Νίκος Καρβέλας.
0: Υπουργός. Με μια τσάντα κυκλοφορούσε με στίχους και τους μοίραζε στην πόλη πάνω στον Καζατζίδη. Τα τρομερά σου, ξέρει.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Ξέρεις ποιον είχαμε εδώ
0: είχε
1: πέρα.
0: Είχε μαθευτεί, κάτσε ρε, μην πηδάς από το ένα θέμα τώρα. Είχε μαθευτεί σαν ο Τσάντας. Γιατί είχε μέσα.
1: Είχε μέσα την τσάντα. Έχω, ναι, έχω μια τσάντα σου, ξέρει.
0: Ποιον είχαμε εδώ?
1: Ο Φόντας, ο Θεοδόρου.
0: Ναι, ναι, ο Φόντας.
1: Ο Φόντας ήταν σπουδαίος.
0: Σε έχω κάνει Θεό.
1: Μεγάλο σου, ξέρει, ναι, που είναι δικό του και φέρει την υπογραφή. Επιμένω όμως ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί συζητάμε σωστά για τα δικαιώματα των ανθρώπων που γράφουν ένα τραγούδι, μια επιτυχία και αυτά. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν είναι τόσο δημοφιλές ένα τραγούδι, δεν ανήκει και στον ερμηνευτή, ρε φίλε. Πρόσεξε, αν το θέμα είναι οικονομικό, το καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί σου λέει εσύ, φίλε, θα πας στο μαγαζί το βράδυ, θα τραγουδήσεις, θα βγάλεις λεφτά. Θα βγάλεις λεφτά.
0: Διαφωνώ.
1: Σε τι διαφωνείς?
0: Αν δεν υπήρχε ο συνθέτης και ο στιχουργός, δεν θα υπήρχε το τραγούδι. Τον αντίον, το τραγούδι θα υπήρχε αν το ερμήνευε και άλλος.
1: Όχι με την ίδια επιτυχία μου.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και μεγαλύτερη. Αν
1: μπορεί
0: το έλεγε,
1: και μικρότερη.
0: Αν το έλεγε Μοσχολίου, αν έλεγε Μοσχολίου κάποια τραγούδια που έλεγε η Βύση, μπορεί να ήταν καλύτερη.
1: Ναι, φίλε. Okay, επειδή δεν θα τα πει η Μοσχολίου, συμφωνούμε και δύο. Λέω άλλο πράγμα. Λέω ότι έτσι όπως ερμηνεύτηκαν από το Χ καλλιτεχνιά στη Βύση.
0: Όλο το πακέτο βγήκε καλό.
1: Κάποια στιγμή φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα. Αυτό είναι επιτυχημένο, αυτό δεν είναι επιτυχημένο. Κάτι που είναι επιτυχημένο δεν πρέπει να ανήκει ένα κομμάτι του και σε εκείνο που το λέει.
0: Ένα κομμάτι του, ναι, αλλά δυστυχώς.
1: Άρα εσύ μπορείς να μου απαγορεύεις να το λέω αν έχω συμβάλει σε αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Ναι, είναι δικό μου, ρε φίλε. Εγώ γράφω ένα κείμενο και το στέλνω στο site σου. Έτσι. Το άλλο κείμενο το στέλνω σε άλλο site.
1: Θα στεναχωρηθούμε και δύο. Γιατί τώρα πλέον σου βουτάει κάποιος το κομμάτι,
0: ναι,
1: γράφει,
0: ναι,
1: από κάτω και ένα πηγή.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι, και είναι δικό του και δεν τρέχει τίποτα.
0: Και χωρίς ενεργό link, έτσι.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Χωρίς το όνομά σου.
0: Και χωρίς.
1: Εγώ, ένα φεγγάρι, πριν από πολλά χρόνια, είχα πάθει σοκ. Γιατί άρχισα να καταλαβαίνω ότι ένα μεγάλο site στην Ελλάδα είχε κομμάτια μου. Άρχισα να το καταλαβαίνω σιγά σιγά ότι κοίτα να δεις, φίλε, συμπίπτουμε. Συμπίπτουμε. Ναι, και τη δεύτερη φορά.
0: Είμαστε το ίδιο,
1: ναι, αφού άρχισα, ας πούμε, να το. Κατάλαβα αυτό και έβαζαν από κάτω μια πηγή. Αυτό. Άλλαζαν τον τίτλο λίγο, άλλαζαν τον υπότιτλο.
0: Το έχω πάθει κι εγώ. Ξέρεις ποιο είναι το αντίδοτο? Να γράψεις ένα κομμάτι.
1: Να μην γράψεις τίποτα.
0: Όχι, να γράψεις ένα κομμάτι με λάθος στοιχεία και να το ανεδημοσιεύσεις.
1: Να γράφεις μπουρδες.
0: Και εσύ να το κατεβάσεις.
1: Επειδή λοιπόν προφανώς και έχει μια κουβέντα για τα δικαιώματα και μάλιστα σε αυτή τη μετάβαση από το χαρτί και μετά στα μίντια έχει προκαλέσει και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι άλυτο ακόμα. Η κρίση μηντιακή που εδώ τέριαξε με την οικονομική κρίση της χώρας, την κοινωνικοπολιτική τέλος πάντων, είναι μεγαλύτερη, είναι παγκόσμια. Και ακόμα δεν έχει λυθεί. Αλλά αφορά τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτή,
0: ναι,
1: την ιστορία.
0: Αν θα έρθει ο Οδυσσέας θα το πούμε.
1: Θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει ο Οδυσσέας για να μας δώσει τις απαντήσεις.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και κουβέντα φουντώνει εδώ σταθερά, γύρω από Βύση και Καρβέλα. Έχουμε μπερδέψει το.
1: Τι?
0: Το προφανέ, αθλητική εκπομπή. Είμαστε να χαιρετήσουμε την κυρία Ειρήνη.
1: Culture City λέγεται η εκπομπή μα.
0: Ναι, η Ειρήνη στέλνει ότι το τραγούδι λέει του συνδέει και του
1: είδε συμφωνεί προφανώς. Μαζί μου, εγώ,
0: εντάξει, προφανώ δεν μα ξέρει γι' αυτό. Αν μα ήξερε καλύτερα,
1: δηλαδή,
0: θα καταλάβει ότι εγώ έχω δίκιο γενικώ.
1: Πώς την είπαμε την κοπέλα?
0: Ειρήνη,
1: ό,τι λέει ο Διονύσης είναι θέσπατο. Τέλειος.
0: Μπράβο. Εκεί καταλήγουμε.
1: Πάντα δικαιώνεται. Πάντα
0: δημοκρατικά
1: καταλήγουμε. Άσε που τα παίρνει και από τη Βύση για να κάνει προπαγάνδα υπέρ της Βύση.
0: Εγώ δεν έκανα προπαγάνδα υπέρ της Βύση. Εγώ ρώτησα. Ρώτησα. Λέω, δεν είναι ένα κομμάτι της επιτυχίας η ερμηνεία του καλλιτέχνη?
1: Είναι. Αλλά αν δεν υπήρχε ο Στιγουργός.
0: Εγώ έχω γράψει ένα τραγούδι που πάει 40 χρόνια. Αλλά πάει με αυτή τη φωνή. Η φωνή αυτή δεν έχει.
1: Ναι, αλλά.
0: Μπορεί να το ξαναπεί.
1: Όχι, εντάξει, αλλά το δίνω το τραγούδι μου από γουστάρω εγώ, εντάξει.
0: Εσύ δώσ' το, μα έχει δικαιώματα. Στο ραδιόφωνο που παίζει πληρώνουν δικαιώματα. Ναι. Και όποιος το τραγουδάει, προφανώς τα μαγαζιά και αυτά πληρώνουν δικαιώματα. Το βασικό ερμηνευτή το να μην δίνεις το τραγούδι είναι το παράξενο. Από την άλλη, τέλος πάντων, δεν θες να μπεις στην παρακάτω γιατί δεν έχεις επιχειρήματα. Σε έχω αποστομώσει, δεν έχεις κάτι. Ας γυρίσουμε στα αθλητικά.
1: Ένα τραγούδι μπορεί να φτιάξει ένα τραγουδιστή όμως. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχε γράψει ο Μάνος Ελευθερίου μαζί με τον Μούτσι τον Άγιο Φεβρουάριο, έτσι. Και ψάχναν τραγουδιστή να το πει. Και καλή του τύχη.
0: Του τραγουδιστή.
1: Του τραγουδιστή επιλέγουν τον Μητροπάνο, ο οποίος ήταν φαντάρος.
0: Μέτριος.
1: Δεν ήταν.
0: Ήταν και γνωστός. Μέτριος. Δηλαδή, μιλάς για μέτριος μέχρι τώρα, για τον Μάνο Ελευθερίου και τον Μητροπάνο.
1: Δεν ήταν γνωστός, ρε παιδί μου, τότε. Και ήταν φαντάρος στην Αλεξανδρούπολη. Και τους λέει, ρε παιδιά, πού να κατεβαίνω εγώ. Του πήραν ειδική άδεια να έρθει τρεις μέρες να μπει στο στούντιο να τραγουδίσει και εκτινάχτηκε η καριέρα του μετά.
0: Να.
1: Με τον Άγιο Φεβρουάριο.
0: Και αυτό σημαίνει τι?
1: Ότι
0: δεν έχει παίξει ρόλο λοιπόν σε αυτό το τραγούδι ο Μητροπάνος.
1: Ναι, αλλά έχει παίξει ρόλο και ο Στιγουργός και ο Στιγουργός.
0: Μα δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Γιατί πρέπει να γυρνάμε στο ίδιο? Δεν αμφιβάλλει κανείς. Εγώ λέω για τη συνεισφορά του ερμηνευτή σε αυτό το πράγμα. Δεν λέω κάτι άλλο. Λέω για τη συνεισφορά της ερμηνείας. Αν κάποιος το πει πολύ καλά, μπορεί να τραγούδι το απογείωση. Αν το πει λιγότερο καλά, μπορεί να μην έχει την ίδια επιτυχία. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, συμφωνώ, ρε φίλε, αλλά μπορεί και να το πει κάποιος άλλος καλύτερα.
0: Βλέπεις ότι καταλήξαμε ότι έχω δίκιο.
1: Δηλαδή, έχει πει μια κομματάρα τον Led Zeppelin, η Τίνα Τάρνερ. Πώς το λένε εσύ που είσαι οπαδός? Το έχει απογειώσει το τραγούδι.
0: Ποιο?
1: A Lot of Love, αυτό το Hot Love.
0: A Lot of Love είναι τον Zeppelin, εσύ.
1: Το Zeppelin, αυτό δεν είπα κι εγώ.
0: Α, δεν είναι. Τίνα Τάρνερ άκουσα, αν θυμάμαι καλά.
1: Τίνα Τάρνερ είπε τραγούδι τον Zeppelin.
0: Και καλά έκανα.
1: Και το απογείωσε.
0: Ναι, δεν ήταν επιτυχία από τον Zeppelin.
1: Ήταν αποτυχία.
0: Άστα, μην το κουράσουμε. Αλλά γιατί η αλήθεια είναι δεν έχει επιχειρήματα και σε έχω στριμώξει.
1: Α, πάλι.
0: Δεν μπορεί να ακολουθήσει. Δεν μπορεί να ακολουθήσει.
1: Έχει δίκιο, Ειρήνη μου, έχει δίκιο.
0: Αντικειμενικά δεν πάγει σε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, έλα να γίνουμε έσω. Φωτέρη, χθες το βράδυ πήγε στα Λιώσια. Είδε Ολυμπιακό μπάσκετ.
1: Ναι, είδα Ολυμπιακό μπάσκετ.
0: Για πες μου εμπειρία, Λιώσια.
1: Κοίταξε να δεις, με το αυτοκίνητο είναι πανεύκολο να πας γιατί παίρνεις την Αττική Οδό, πληρώνεις βέβαια 5 ευρώ. Έξοδος 5, τσακ, μπαίνεις μέσα στο πάρκινγκ σου, πας στο γήπεδο, όλα καλά. Θεοσκότεινα.
0: Η εγκατάσταση
1: όλα.
0: Ωραία.
1: Ε?
0: Η εγκατάσταση ωραία. Το γήπεδο
1: είναι πολύ ωραία και καλύτερο.
0: Το έχει βελτιώσει πολύ.
1: Καλύτερο γήπεδο από το ΣΕΦ όσον αφορά ότι η εξέδρεση είναι μέσα στο γήπεδο, ρε παιδί μου.
0: Είναι έργο 2004. Είναι ναι. Πάλι στα Λιώσια.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Ξέμεινε και κάποια στιγμή η ενεπλάκη έχει βάλει λεφτά όμως η ΑΕΚ. Δεν είναι.
1: Έχει βάλει λεφτά η ΑΕΚ, είναι ωραίο το γήπεδο. Απλά είναι θεοσκότεινα. Μπορεί να σκοτωθεί εκεί στα σκαλιά. Πρέπει να μπει ένα φωτισμό.
0: Άρα θε και φακό.
1: Και φακό θε, ναι. Ναι. Και είναι λίγο φεύγοντα, μπερδευτήκαμε. Και αντί να βγούμε
0: να
1: στην Αττική Οδό, βγήκαμε σε κάτι στενά εκεί πέρα μέσα στη Μαυρίλα. Αγριεύεσε λίγο εκεί πέρα.
0: Άμα είναι βραδινό το μάτς.
1: Άμα είναι βραδινό.
0: Άμα είναι μεσημεριανό.
1: Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο Ολυμπιακός θα την πατήσει. Δηλαδή τώρα παίζει με τον Κολοσσό μία η ώρα. Ποιος θα πάει? Στο ΣΕΦ πήγαινε.
0: Αναγκαίο κακό είναι.
1: Αναγκαίο κακό είναι.
0: Δηλαδή θα πρέπει να έχει κατά νου ότι ο Ολυμπιακός βγήκε από μια διαδικασία. Πόσα χρόνια ήταν που ταλαιπωρούνταν στο θα φτιάξω, δεν θα φτιάξω το ΣΕΦ, θα πάρω, δεν θα πάρω.
1: Εντάξει, είναι πώς βάζουν στα δημόσια έργα ταμπέλα. Το έργο, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή. Το έργο είναι μόνιμο.
0: Ναι, οκ. Okay. Νομίζω ότι ο στόχος είναι κάπως τον Γενάρη.
1: Η γνώση λένε Φλεβάρι, όταν γίνει η διακοπή του κυπέλου, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στο ΣΕΦ.
0: Ναι. Άρα λοιπόν λες ότι είναι μικρό το κακό.
1: Μικρό
0: γιατί
1: το
0: θα
1: κακό,
0: είναι και με 13 παιχνίδια, 15.
1: Δεν θα θυμόμαστε τίποτα σε 6 μήνες από όλη αυτή την ιστορία.
0: Αξίζει τον κόπο, γιατί αν και εφόσον ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει σε ένα γήπεδο που δεν είχε ποτέ. Αυτό είναι
1: το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να πας με συγκοινωνία στο Sun El Arena. Υπάρχει ένα λεωφορείο. που σε αφήνει απ' έξω, αλλά σταματάει τα δρομολόγια του στις 11. Πώς θα γυρίσεις?
0: Παρένθεση.
1: Δεύτερον,
0: παρένθεση. Σανέλ, ξένο όνομα να δέχεσαι χορηγία. Κανένα ξένο να τιμήσουμε με το όνομά του δεν.
1: Πληρώνει αγόρι μου το Σανέλ.
0: Εντάξει,
1: πληρώνει το Σανέλ.
0: Γιατί ακούω και το λε Σανέλ.
1: Και είναι και ελληνική εταιρεία, τέλος πάντων.
0: Ξένο το όνομα είπα εγώ, δεν είπα τι είναι η εταιρεία.
1: Ναι, και ήσουν εδώ που μαλώναμε αν πρέπει να δίνουμε ονόματα ξένων αθλητών σε ελληνικά γήπεδα. Δεν ήσουν.
0: Και σε δρόμους.
1: Ναι, έχουμε. Κάνικος, έχουμε τα πάντα.
0: Μην μπαίνει σε Τζον Κένεντι, α πούμε. Μην ανέβει σε Τζον Κένεντι ποτέ, να πηγαίνει γύρω-γύρω.
1: Κάνικος. Ναι. Τέλος πάντων, μην ξαναγυρίσουμε σε αυτά που σε αποστόμασαν.
0: Που πάλι είχα δίκιο.
1: Που σε αποστόμασαν, ναι. Ο Ολυμπιακός είχε την ιδέα να βάζει λεωφορείο από το ΣΕΦ, να τους πηγαίνει στον προαστιακό και από τον προαστιακό με άλλο λεωφορείο να τους πηγαίνει στο Σανέλ Αρένα. Αλλά ο προαστιακός σταματάει 11 η ώρα.
0: Εντάξει τώρα, είπαμε, θα είναι μια διαδικασία δύσκολη. Από την άλλη, ζούμε μια εποχή που συνολικά στη sport business, σε ολόκληρο τον κόσμο, γίνονται επενδύσεις και υπάρχει μια μετάβαση, αγαπητέ, από αυτό που λέμε συνέστημα και τρέχω για την νίκη, στο πηγαίνω να ψυχαγωγηθώ με αθλητισμό. Φτιάχνουν όλοι καλύτερα γήπεδα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ.
1: Αυτό είναι θετικό, ναι.
0: Δημιουργούν καλύτερες παροχές, γίνονται και λίγο φαρμακεία. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, αν δεις τις τιμές και ο τρόπος που προοδευτικά ανεβαίνουν, δεν είναι μόνο η βενζίνη, το σουβλάκι και όλα αυτά. Ρίξτε και μια ματιά στα γήπεδα, να καταλάβετε τι συμβαίνει εντός και εκτός συνόρων. Αλήθεια είναι και αυτό. Αλλά γυρίζει προς τα εκεί, πάει προς την ψυχαγωγία. Άρα σου δίνω περισσότερα. Καλύτερες παροχές, έχω και εγώ σαν ομάδα καλύτερο έσοδο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις και εσύ καλύτερη εμπειρία.
1: Είχαμε και μια θετική εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα.
0: Όπως?
1: Συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ναι, θες να μου εξηγήσεις γιατί είναι θετική αυτή η εξέλιξη?
1: Γιατί θα γίνει επιτέλους ο Καραϊσκάκης, ρε φίλε.
0: Ναι, okay. Ναι.
1: Χωρίς κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορούσε να γίνει. Έπρεπε να αλλάξει συντελεστής δόμησης. Τα βρήκαμε.
0: Πρέπει να αλλάξει. Μα δεν είχαμε χάσει τίποτα. Τι να βρούνε.
1: Ναι, έπρεπε να αλλάξει ένας νόμος όμως.
0: Όχι, δεν έπρεπε. Πρέπει να αλλάξει. Δεν άλλαξε ο νόμος.
1: Θα αλλάξει, ναι.
0: Έγινε ένα working group στο Μαξίμου, ναι, μέσα στην εβδομάδα. Ανάμεσα σε έναν ιδιώτη που θέλει να επενδύσει 250 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
0: Στην πύλη εισόδου του Πειραιά. Σε ένα έργο το οποίο πέραν του, όπως το λένε, του ομαδικού και του γηπεδικού και του οτιδήποτε, αφορά στην ανάπλαση της περιοχής. Το ΣΕΦ δημιουργείται δίπλα. Το κολυμπητήριο θα είναι δίπλα.
1: Ναι, και
0: αφορά σε εκατοντάδες θέσεις εργασίας.
1: Και εκτός από τις εκατοντάδες θέσεις εργασίας, ξέρεις πολύ καλά ότι γίνεται ανάπλαση της περιοχής εκτός από το παραλιακό μέτωπο. Το πλάνο του Καραϊσκάκης είναι και υπόγειες διαβάσεις και υπόγειους δρόμους και πάρκινγκ για να αποσυμφορηθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Με λίγα λόγια.
1: Το πλάνο δηλαδή ολιστικό.
0: Με λίγα λόγια. Ναι. Ο Ολυμπιακός ζητάει από τον περασμένο Νοέμβρη με ένα χαρτί που έχει στείλει στην κυβέρνηση ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ το καλύπτω 100% αυτό το έργο. Το έργο αυτό φτάνει εκεί το υπολογίζω. Επειδή έχω κοιτάξει λίγο μέσα στην εβδομάδα, κοίταξα περίπου αντιστοιχίες. Το γήπεδο της ΑΕΚ συνολικά κόστησε 80 εκατομμύρια. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο που θα γίνει με το καλό στον Ελαιώνα για τον Παναθηναϊκό φτάνει στα 115. Η επένδυση αυτή του Ολυμπιακού ουσιαστικά είναι πάνω και από τις δυο μαζί. Είναι τόσο μεγάλο το νούμερο. Αν επιβεβαιωθεί, έτσι, αυτό έχει μελετήσει ο Ολυμπιακός, εκεί έχει καταλήξει ότι θα χρειαστεί τόσα για να φτιάξει αυτό το οποίο θέλει. Το ουσιώδες λοιπόν ποιο είναι, είναι ότι ζητά την αλλαγή του συντελεστή δόμησης για το ύψος του κτίσματος. Πατάει σε τι, λέει, ο πύργος του Πειραιά είναι 88 μέτρα. Το Riviera Tower, πώς λέγεται αυτό, το που δεν το βλέπεις από πουθενά άμα γυρίζεις γύρω-γύρω, στο ελληνικό είναι 200 μέτρα. Το προηγούμενο κτίσμα ήταν 40 μέτρα, δώστε μου το δικαίωμα να το πάω στα 52 μέτρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Έγινε λοιπόν αυτό το working group, εμφάνισε ο Ολυμπιακός την ιδέα του, ήταν εκεί όλοι οι εμπλεκόμενοι. Σου θυμίζω ότι έχει ξεμπερδέψει με τα υπόλοιπα, συμφώνησε με την Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Το Δήμο Πειραιά, τα πάντα.
0: Ναι, έχει σημασία, αν θες τη γνώμη μου, το τι ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα μπορούσε να πει, δεν θέλω εγώ, αυτό. Θυμίζω ότι είναι και προεκλογική περίοδος.
1: Okay. Είναι και Ολυμπιακός.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο αυτό. Σε αυτή την περίπτωση βοηθάς τους πάντες να κάνουν αυτό που πρέπει. Θα έχουμε καινούργιο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, σου θυμίζω. Είχε εξαγγελία στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έγινε λοιπόν όλο αυτό και τώρα περιμένουμε το προφανές, το να προχωρήσει. Γιατί έχει δρόμο, μην το έχεις έτσι απλό. Θα πρέπει να περάσει, να γίνει, πώς το λένε, νομοθετική ρύθμιση. Να γίνει νόμος του κράτους, να μπει δηλαδή σε κάποιο νομοσχέδιο και να υπάρξει ένα διάστημα στο οποίο θα μπορεί κάποιος να παρέμβει και να φτάσει ως το ΣΤΕ.
1: Ναι.
0: Εσύ που μένεις απέναντι, λες, εγώ δεν θέλω.
1: Δεν θυμάσαι με τους κορμοράνους.
0: Με τους κορμοράνους. Πάμε, έχω σταλαιπωρηθεί 20 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν δεν έχει καμιά φοβερή εξέλιξη. Το προφανές έχει γίνει.
1: Ναι, αλλά έγινε ένα βήμα, ρε φίλε.
0: Αν κυλήσει ομαλά, θεωρητικά ο Ολυμπιακός θα μπορεί να είναι εντός του πλαισίου που λέει τι, του πλάν B.
1: Ωραία,
0: του
1: έχουμε περιθώριο 7 μήνες. Γιατί ο Ολυμπιακός είπε θα ξεκινήσει τα έργα μας
0: στο
1: σεζόν.
0: Μάιο-Ιούνιο. Εκεί θέλει να το κάνει και να μείνει δύο χρόνια
1: μαζί. Και επιτέλους θα παίζουμε στο ΆΚΑ που είναι κοντά στο σπίτι μου και θα έρχομαι.
0: Όλη τη βαζαρία έχει κάνει εσύ για να πηγαίνει περπατώντας. Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ναι, καλά βλέπω. Ένα λεπτάκι πριν από τις 3, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Hondo Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Hondo Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει το Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται ευθέως με την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια παρά τα επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα. Επικριτικός ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον με περισσότερο τρόμο και δόλο. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Σε εφαρμογή τίθεται στην Τουρκία η νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών μετά τη δημοσίευση σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του σχετικού κανονισμού. Η νέα ρύθμιση θα τέθει σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου και προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, αυστηρούς περιορισμούς για τους ανήλικους και εργαλεία γονικού ελέγχου. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την 6η αγωνιστική της Super League στις 7.30 παίζουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με πιθανότητα βροχής στις επόμενες ώρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
5: Στους 98 και 3.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάι, Τσιακανίκας, Φέρι.

0: χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.

0: FM.
1: Επιστρέψαμε, 9 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Όσοι εσείς ακούγατε το Δελτίο Ειδήσεων, ο Στέφανος Λεμονίδης τηλεφώνησε σε όλα τα ξαδέρφια του.
2: Στο Φόντα Θεοδόρου τηλεφώνησε.
1: Όχι, έχουν έρθει εδώ μηνύματα που λέει ο ερμηνευτής παίρνει συγγενικά δικαιώματα. Σωστό, επί της ερμηνείας και το κομμάτι.
2: Α, όλοι είναι μαζί μου,
1: Περτόριο, τελεία και παύλα. Ναι, αλλά δεν κρατάει τα προσχήματα ο φίλος, γιατί λέγεται Στέφανος. Άντε τώρα, εγώ να πιστέψω ότι είναι άλλος ο Στέφανος και δεν είσαι εσύ.
2: Είδες τι λέει.
1: Ότι βγήκε
2: σε. Δεν μπορεί κάποιος συγγενής μου να έχει το όνομά μου, ρε φίλε.
1: Γιατί τα ξαδέρφια, σε τι οικογένεια μεγάλο. Δεν έχεις καθίσει τραπέζι που είναι 30 Γιάννηδες. Ο Γιάννης, να σου γνωρίζω το Γιάννη.
2: Δεν έχουμε κανένα Στέφανο στο σώμα μας.
1: Γιατί?
2: Στο καταγγέλλω.
1: Μάλιστα. Είναι σίγουρο. Μήπως το μήνυμα ήρθε από ξάδερφο και θες να μας προσπαθήσεις να μας προσανατολίσεις. Γιατί υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σακούνα, μήνυματα βαράνε. Ορίστε, βλέπεις, εγώ δεν λέω ψέματα.
2: Όχι, βλέπεις ότι βαράνε μηνύματα. Το άρθρο του μπάσκετ δεν τους άρεσε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στο ότι ουσιαστικά μπαίνουμε ξανά στις. Πατάμε στις ράγες έπειτα από 3 εβδομάδες. Πώς σου φάνηκε το μέγεθος της διακοπής? Είναι η πρώτη φορά.
2: Τεράστιο.
1: Πινοπορεινή διακοπή 20 ημερών είναι η πρώτη φορά.
2: Κανονικά τα κανάλια που καλύπτουν το πρωτάθλημα, Κοσμοτέ και Νόβα, πρέπει να κάνουν πώς γίνεται στα σύριαλ περίληψη προηγουμένων επεισοδίων.
1: Ποιο το δει, εδώ δεν βλέπουν τα live, θα δουν την περίληψη.
2: Όχι, όχι, μια περίληψη χρειαζόταν να ξέρουμε που βρισκόμαστε.
1: Δεν έχουμε χάσει.
2: Τη βαθμολογία, πες την βαθμολογία.
1: Θα σου πω. Ούτω ή άλλω έχει και δύο παιχνίδια. Ανοίγει όντω η αυλαία τη αγωνιστική. 7:30 είναι και τα δύο, με Αστέρα Τρίπολη Ατρόμητο και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά, αλλά και με ένα ωραίο iCoffee. Νομίζω ότι ο Όφη ήταν.
2: Όφη είναι ο μοναδικός που κέρδισε την ΑΕΚ στο γήπεδο της, που είναι αίτητη.
1: Η ΑΕΚ αποκλείστηκε από τον Όφη στο κύπελο πέρσι, στον δρόμο δηλαδή που ο Όφη κατέκτησε το κύπελο και την κέρδισε φέτος στο Super Cup. Έχει δύο συνεχόμενες νίκες απέναντι στην ΑΕΚ. Στα πέναλτι, πινίκησε. Κατέκτησε το Super Cup. Σου θυμίζω ότι το Σεπτέμβριο πέρασε από το Φάλιρο. Στην πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, νίκησε και τον Ολυμπιακό. Γενικώς. Έχει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πρώτο πάτημα. Είναι 10 βαθμοί σε 5 αγωνιστικές. Είναι μαζί με τον Ολυμπιακό στην τέταρτη θέση.
2: Έκανε μια στραβή ήττα από κάποιον μικρό. Όφη.
1: Θυμάμαι ότι από τον Άρη την πάτησε.
2: Τον Άρη.
1: Αυτό θυμόμουν. Στη δεύτερη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος. Σε γενικές γραμμές 2-2 ήρθε με τον Αστέρα. Αν εννοείς αυτή τη...
2: ναι.
1: Την κέλα.
2: Στην έδρα του.
1: Στην έδρα του. Από 2-0 νομίζω έγινε 2-2. Αυτό νομίζω.
2: Ναι,
1: ο Άρης τον νίκησε τη δεύτερη αγωνιστική 2-1. Αυτή είναι η ήττα που έχει. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να θυμάσαι ότι μιλάμε για έναν Όφη όχι στα συνηθισμένα του. Δηλαδή, ψέματα. Προηγήθηκε 1-0. Στο 50 έγινε 1-2 και ισοφάρισε ο Αθανασίου στο 95. Φοβερό σούτ έξω από την περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Πιθανόν το πιο ωραίο γκολ του φετινού πρωταθλήματος.
2: Έχει όμως ακόμη ένα στοιχείο που πρέπει να εξετάσουμε. Γιατί δικαιώθηκε για μια άλλη φορά. Μπορώ να πω για την ΑΕΚ.
1: Ωραία. Και χωρίς μηνύματα να έρχονται.
2: Που έλεγε ότι ναι, μεν, αλλά η ΑΕΚ φέτος θα έχει προβλήματα για τη Champions League κτλ. Και Όφη έχει αγώνα μεσοβδόμαδα.
1: Ένα.
2: Ναι.
1: Ένα,
2: τώρα
1: πρώτη...
2: παίζει.
1: Έπαιξε το πρώτο με τη Χόφενχάιμ. Ναι. Θέλω να πω ότι θα αρχίσει σταδιακά.
2: Να μπαίνει σε θέματα και αυτά.
1: Στέφανε, δημιουργούνται διαστήματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα φέρει σε πέρα. Δηλαδή τώρα οι μεγάλες ομάδες, η ΑΕΚ πήρε μια διακοπή για την επόμενη αγωνιστική. Θα μείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία γιατί δίνει δύο συνεχόμενα στο Champions League. Με τη Σαχτάρ είναι το μάτς στο Λονδίνο και μετά με τη
2: Σίτι. Αναβλήθηκε και το μάτς, έτσι.
1: Ναι, αν υπάρχει Σίτι. Άλλο όμως θέλω να σου πω ότι σχηματίζονται διαστήματα τώρα σε 28 μέρες, ας πούμε, ο Ολυμπιακός παίζει 9 παιχνίδια. Θα παίζει από αύριο και μέχρι το Νοέμβρη, μέχρι δηλαδή το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που κλείνει την επόμενη αυλαία, θα παίζει κάθε 74 ώρες ένα παιχνίδι. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο απλό. Και εντάξει, λες, οι παίκτες τι θέλουν, να παίζουν ποδόσφαιρο, θέλουν να κάνουν προπόνηση. Όχι. Υπολόγισε τα ταξίδια. Υπολόγισε το πρέπει να κάνω αποκατάσταση, πρέπει να κάνω συντήρηση. Υπολόγισε τους τραυματισμούς που είναι πολύ λογικοί σε μια τέτοια συγκυρία. Άμα παίζει συνέχεια, θα έχεις και θέματα. Υπολόγισε το ψυχολογικό βάρος. Νίκησα, έχασα, πήγε το πράγμα καλά, δεν πάει καλά. Μπαίνουν σε μια διαδικασία επίπονη. Συνήθως οι ομάδες που επιβιώνουν μέχρι το Γενάρη, λες ότι έχουν καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα γιατί βγάζουν αυτό το δύσκολο. Από πέρσι με το φορμάτ το καινούριο, από πρόπερσι, το Champions League και το Europa League φτάνουν μέχρι 28 Γενάρη. Για μένα ένα από τα κλειδιά της περσινής σεζόν, αν με ρωτάς, η ΑΕΚ μια χαρά και δίκαια το πήρε το πρωτάθλημα, ένα από τα κλειδιά της σεζόν είναι ότι δεν είχε αυτή την ταλαιπωρία που περνούσαν οι άλλοι με τα συνεχόμενα παιχνίδια μέχρι τέλος Γενάρη. Γιατί έπαιζε conference, το conference τελείωσε 9 Δεκέμβρη, Και στο δίμηνο που οι άλλοι παίζαν την Ευρώπη τους, εκεί έκανε τις τρεις νίκες ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι, και πέρασε στο τοπικό 4 του.
2: Ναι.
1: Η ΑΕΚ βρήκε τον βηματισμό της, σκέφτηκε μόνο πρωτάθλημα, είχε ένα μάτς κάθε Κυριακή, έκανε και μια φοβερή μεταγραφή η οποία της άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα. Ο Βάρκα είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε και έφερε άλλα στοιχεία και της έδωσε πολλά περισσότερα γκολ και εκεί κατέκτησε το. Πήρε το πάνω χέρι και τελικώς κατάφερε να κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολη η εξίσωση που παίζω τρία παιχνίδια τη βδομάδα. Ο Όφη είναι νέος αυτό. Το πώς θα τα καταφέρει και αν θα τα καταφέρει θα το δούμε στην πορεία. Σου λέγα για την αγωνιστική όμως. Είπαμε 7:30 δύο παιχνίδια. Ναι, Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το κυρίως πιάτο
0: σερβίς.
1: Νεωτερισμός Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο.
2: Όλε!
1: Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο σε Αλφα Εθνική. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
2: Γιατί φτιάξαν το χρωτοτάπητα.
1: Παίζει, είναι το πρώτο δωμάτιο στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Λογικά θα το έχουν φτιάξει. Την ίδια, όχι, 7 είναι το Άρης Βόλος. Γιατί σηκώνει το χέρι σου.
2: Ναι, να σου πω την βαθμολογία μετά να θυμηθούμε ναι,
1: πού Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Φάλιρο στις 9 και τη Δευτέρα έχει ένα ωραίο πάω Καλαμάτα στις 6.
2: Λοιπόν, έχουμε πρώτο τον Παναθηναϊκό χωρίς απώλεια βαθμούς. Σε 5 μάτσα έχει 15 βαθμούς και 12-2 γκολ. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος με 12 βαθμούς, η ΑΕΚ 11, ο Όφη 10, μαζί με τον Ολυμπιακό έχουν τους ίδιους βαθμούς, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6 και για κάτω έχουμε Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Αστέρας 2, Βόλος 2 και ο Λεβαδιακός, η περσινή σου ομάδα, 1 βαθμό.
1: Ναι, και κανένα γκολ. Γενικώς φέτος είναι μια κουβέντα το
2: ενώ πέρσι για την καλύτερη επίθεση
1: για πάρα πολύ καιρό.
2: Ναι.
1: Στο τέλος το έχασε για πάρα πολύ καιρό. Είμαστε 2-3-4 γκολ. Αλλά άμα αλλάζει 15 παίχτες ένα καλοκαίρι και είσαι ο Λεβαδιακός, έφυγε και ο προπονητής. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει δεν είναι τόσο εύκολο.
2: Αν δεις και τα γκολ του Ολυμπιακού, ρε φίλε, είναι 4-2.
1: Δεν καταλαβαίνω. 4 τώρα με πέναλτι. Τα δύο από αμυντικούς, ο Σάλιακα και ο Κάρμου.
2: Ναι.
1: Ο Ζώτα έχει πετύχει 2 γκολ, το ένα με πέναλτι. Και τα άλλα 2 είναι από το Σάλιακα και
2: πρώτος
1: από το Κάρμου.
2: Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού είναι ο Ζώτα με 2 γκολ. Στο πρωτάθλημα και. Ναι.
1: Στο πρωτάθλημα, γιατί έχει βάλει γκολ στην Ευρώπη, 2 γκολ. Ναι. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 12 μάτς πρωταθλήματος. Έλεγα να την κάνουμε αύριο αυτήν την κουβέντα, αλλά να σου δώσω ένα spoiler. Από 22 Μαρτίου, Ολυμπιακός ΑΕΛ 0-0, ολοκλήρωση κανονικής διάρκειας του περσινού πρωταθλήματος. Εάν νικούσε την ΑΕΛ, έμπαινε ισόβαθμος με την ΑΕΚ στα play-off. Δεν την νίκησε και μπήκε στο μείον 2. Από εκείνο το μάτς μέχρι εδώ, 12 μάτς πρωταθλήματος. Πόσα γκολ ο Ολυμπιακός.
2: Ποτέ 2 γκολ από ό,τι διάβασα, ε.
1: Μία φορά με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, το 0-2 με το Ροντινέι, αν θυμάσαι, στα play-off. Ο Ολυμπιακός νίκησε 2 φορές τον Παναθηναϊκό πέρσι, κανέναν στα play-off. Σε 12 παιχνίδια λοιπόν, για πες μου πόσο. Πόσα πιστεύεις ότι έχει βάλει.
2: 12.
1: 10.
2: 10. Ούτε ένα γκολ σε αγώνα.
1: Αυτό που κάνει μέχρι εδώ που έχει αγοράσει 10 βαθμούς με 4 γκολ, δηλαδή το γκολ του είναι αντιστοιχεί σε 2,5 βαθμούς, είναι φανέλα, είναι, ξέρεις, είμαι μεγάλη ομάδα, είναι τέτοιο πράγμα. Φυσιολογικό δεν το λες. Εάν ψάξεις σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, δεν θα συναντήσεις κάτι αντίστοιχο. Η μοναδική ομάδα που είναι ψηλά σε πρωτάθλημα, όχι πρώτη, στην πεντάδα. Χωρίς να σκοράρει, είναι η Κάλιαρη, αγαπητέ, η οποία έχει βάλει μόλις 5 γκολ στις πρώτες αγωνιστικές της Ιταλίας. Θα σου πω αύριο γι' αυτό αρκετά. Εγώ νομίζω ότι ζούμε μια χρονιά γκολ, μια χρονιά νεωτερισμών. Και από την ιδέα του Νίκολιτς με τα δύο σεντρεφόρ, του Γιωβάνοβιτς με δύο σεντρεφόρ κλπ., έχουμε γίνει σοφότεροι. Υπάρχει ένα ρεπορταζάκι, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται ήδη, αν δηλαδή είναι όντως κυκλοφορεί, ότι τελικά δεν θα πω ότι μπλόφαρε ο Παναθηναϊκός, θα πω ότι. Αυτή η ανησυχία που υπήρχε για τον Λιβάη Γκαρσία ίσως τελικά να μην είναι ακριβώς.
2: Τον έβαλε στην αποστολή, ε.
1: Βγήκε αυτό, κυκλοφόρησε.
2: Ναι, βγήκε, ναι.
1: Εάν κυκλοφόρησε ότι είναι στην αποστολή, έχει ενδιαφέρον. Γιατί ο Λιβάη είναι ένας ποδοσφαιριστής από εκείνους που ο Παναθηναϊκός επένδυσε φέτος ακριβώς για να μπορεί να κερδίζει και τέτοιου τύπου παιχνίδια. Δηλαδή για να κάνει πρωταθλητισμό. Ο Λιβάη είναι ένας επιθετικός πρωταθλητισμό. Εάν τον έχει στη διάθεσή του και αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην εντεκάδα του, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι είναι. Πώς να το πω. Πολύ πολύ θετική έκπληξη για τους πράσινους. Μέχρι χθες προχθές έχει θλάσει, ή έτσι είπαν.
2: Ναι.
1: Προφανώς είναι κάτι σε πρώτο βαθμό. Προφανώς, ξέρω εγώ. Ίσως τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό και κρίνεται για να σε βάλει στην αποστολή κάποιος. Πιστεύω ότι μπορεί να τον βοηθήσει για 5-10 λεπτά.

0: 1984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Άννα Καρένινα, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι ανάπαυλα στην Αγγλία. Arsenal Lynch 0-0. Είναι ωραίο Σαββατοκύριακο και εκεί. Γιατί πρώτα απ' όλα, γιατί περιμένουμε να έρθει η ώρα
1: της
0: δικαίωσης. Όχι μόνο.
1: Τι?
0: Εγώ περιμένω να ακούσω την τιμωρία της Manchester City. Την οποία δεν την πιστεύω. Αν δεν την δω να συμβαίνει. Λένε διάφορα. Έχουν φτάσει σε σημείο να λένε δεν γίνεται να μην υποβιβαστεί κλπ. Δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Θα ήθελα να. Okay, να είμαστε καλά, να ακούσουμε τι και πώς. Έχει λοιπόν ένα Arsenal Lynch σε εξέλιξη. Στα ανάπαυλα είναι στο 0-0. Στις 7.30 έχει η Manchester United Tottenham.
1: Ναι, δεν θα να πούμε ότι ο Τζόλης θα λείψει 3-4 αγωνιστικές.
0: Τι πάτησε, εγώ τραυματίστηκα. Ναι, και αύριο έχει Liverpool Manchester City στις 6.30. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Α, εκεί
0: ότι είναι
1: γιατί...
0: ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Άκουσα και... ότι μόνο 4 ομάδες δικαιούνται να προσβάλλουν, να ζητήσουν την πορεία.
0: Άλλη μεγάλη μπάρφα τώρα, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα γιατί θα αρχίσουμε να τραγουδάμε
1: για την Liverpool. Γι' αυτό.
0: Όχι, δεν είναι έτσι που λέει. Γιατί λες, μου στέρισε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έκανες μια παράβαση και μου στέρισε το πρωτάθλημα. Σεβαστό. Και εμένα που με νίκησες και με έριξες κατηγορία, δεν μου στέρισες το μέλλον μου. Δεν μου στέρισες 200 εκατομμύρια έσοδα.
1: Όχι, εγώ να γίνω.
0: Και εμένα που δεν βγήκα στην Ευρώπη, δεν μου στέρισες το δικαίωμα να έχω ένα
1: μεγάλο.
0: Άρα γιατί τέσσερις ομάδες, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν ξέρω, το έλεγε ο τέτοιος ο Δημάτος, ο οποίος γνωρίζει τι και πώς.
0: Προφανώς γνωρίζει ο Ανδρέας, είναι ένας άνθρωπος.
1: Δεν κατάλαβα όμως γιατί τέσσερις ομάδες δικαιούνται μόνο να προσφέρουν.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι σχετίζεται με τους τίτλους. Γι' αυτό. Ναι. Αλλά στην ουσία του πράγματος, κοίταξε Στέφανε, για να μιλάμε σοβαρά. Πιστεύεις στα αλήθεια ότι επί 15 χρόνια η Manchester City έβαζε περισσότερα χρήματα με διάφορους τρόπους και στην Αγγλία το ξέρανε?
1: Ναι. Όχι.
0: Άρα τι γινότανε? Γινόταν ότι έκαναν όλη την μπάρκια, κοίταζαν από την άλλη. Γιατί όλο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Γιατί η Manchester City έφτιαξε μια ομαδάρα με τον καλύτερο προπονητή του κόσμου, ανέβασε πάρα πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος, έφερε ακόμα μεγαλύτερους παίκτες κλπ. Ήρθε η ώρα του λογαριασμού λοιπόν. Σεβαστό. Για ποιο πράγμα συζητάμε ακριβώς? Για το αν ο Μανσούρ με έναν τρόπο χορηγούσε χρήματα στην ομάδα του και έβαζε περισσότερο καπιταλισμό στον ποδόσφαιρο. Γιατί κοροϊδευόμαστε ακριβώς? Τι ψάχνουμε ακριβώς? Είναι σαν αυτές τις ιστορίες του να πέσουμε από τα σύννεφα. Μα η Manchester City πατά πάνω στο πολύ μεγάλο πορτοφόλι της. Η Paris Saint-Germain πατά στο πολύ μεγάλο πορτοφόλι της. Εάν ακούσεις, εάν γυρίσουμε πίσω και την εμπλοκή της Paris στο Μουντιάλ του 22 και της γαλλικής κυβέρνησης και το ότι έφτασε μέχρι να πουλήσει όπλα, το ξέρεις ότι έχει πουλήσει όπλα στο Κατάρ? Οι Γάλλοι πουλήσαν όπλα στο Κατάρ για να γίνει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Ήταν τότε ο Πλατινί πρόεδρος της UEFA, της FIFA. Όλη εκείνη η φασαρία και ουσιαστικά το Κατάρ μπήκε στην Paris Saint-Germain ως μία από τις επενδύσεις που κέρδισε η Γαλλία υποστηρίζοντας την υποψηφιότητα του για το παγκόσμιο κύπελο. Τι να συζητήσουμε λοιπόν σήμερα, ότι ξέρεις κάτι έχει διαλύσει η Paris Saint-Germain τον ανταγωνισμό? Σόπα ρε φίλε. Άρα λοιπόν ποια τιμωρία ακριβώς? Και στο τέλος της ημέρας τι θα κάνεις, θα γυρίσεις τον χρόνο πίσω?
1: Ναι.
0: Δεν έφυγες εσύ, δεν απολύθηκες γιατί έχασες το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Δεν απολύθηκες γιατί έριξες την ομάδα σου κατηγορία.
1: Ναι.
0: Τι θα σου πούμε τώρα, ξέρεις κάτι, συγγνώμη.
1: Εσύ προσλήφθηκες γιατί απολύθηκε ο προηγούμενος.
0: Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία το να βρεις σήμερα όντως κάτι το οποίο θα σε εκπλήξει. Η ιστορία με τις 115 παραβάσεις είναι διαπιστωμένη πάνω από 3 χρόνια. Και απλά ήταν στο φρένο. Και ήδη η Σίτη έχει πει θα ασκήσει ο έφεση. Και όπως καταλαβαίνεις με τους καλύτερους δικαστές του, με τους καλύτερους δικηγόρους της Ευρώπης στη διάθεσή της, μην φανταστείς ότι το πράγμα θα είναι και τόσο πολύ πολύ δύσκολο για εκείνη. Εγώ δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα την υποβιβάσουν. Και από την άλλη, άντε και την υποβιβάσανε. Τι κερδίζει το ποδόσφαιρο ακριβώς? Για πες με εσύ.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν
0: πρέπει. Δώσε ένα δις.
1: Προς παραδειγματισμό, κάτι πρέπει να γίνει. Αν είναι
0: πλήρωσε τις άλλες ομάδες.
1: Τι να κάνει?
0: Πλήρωσε τις άλλες ομάδες. Ξέρεις τι γίνεται στην Αμερική που δεν ξέρουν απαθλητισμό.
1: Κατοχικές αποζημιώσεις.
0: Καλά, ας το μην το λες γιατί εσύ δεν την πήρες. Οπότε ας το μην το συζητήσουμε. Αλλά θέλω να σου πω κάτι πολύ απλό. Στην Αμερική έχουν θεσπίσει το φόρο πολυτελείας. Έχουν salary cap. Λέει, κύριε, εσύ σαν ομάδα μπορείς να χαλάσεις από τόσα μέχρι τόσα. Δεν θες να χαλάσεις τόσα, θες να χαλάσεις περισσότερα. Δικαίωμά σου. Για κάθε δολάριο που θα ξοδεύεις από ένα σημείο και μετά, θα δίνεις φόρο το αντίστοιχο δολάριο. Θέλεις δηλαδή το salary cap να είναι 200 εκατομμύρια και συνέχεις 400 budget. Θα δώσεις 200 εκατομμύρια φόρο. Και πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Στους άλλους, στις άλλες ομάδες. Άρα λοιπόν το πράγμα αυτό προχωράει μια χαρά και δεν τρέχει τίποτα, γιατί έτσι συμβαίνει στον αθλητισμό των, πώς να το πω, της Δύσης. Τα υπόλοιπα
2: ακούτε
0: τώρα...
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε και

0: Όπλο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
6: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Microland Computers.
9: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
8: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
9: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
8: Τεχνικό στο σπίτι.
9: Τεχνικό στην επιχείρηση.
8: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
9: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
8: Χάλασε?
9: Φέρτε το στους ειδικούς.
8: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
9: Τα πάντα για τα πάντα.
8: Microland Computers.
9: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
10: Τραγούδι που το έχει πει η Βύση.
11: Ναι, αλλά δεν επέλεξε να το πει η Βύση.
10: Τι μόνη της το έπαιξε?
11: Η Κουκιμτζής το έδωσε.
10: Και πού το ξέρεις? Ο Μάνος αποκλείεται.
11: Πρώτα απ' όλα,
10: ο Μάνος πρώτα απ' όλα ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος.
11: Ναι, ναι,
10: που
11: ναι.
10: Είναι το μόνο βέβαιο ότι θα το έκανε με τη μόνη τη χαρά του. Ο Θεός.
11: Λοιπόν, το λύσαμε το θέμα.
10: Εμείς για το Μάνο τώρα.
11: Άρα η Βύση μπορεί να βγαίνει στην αυλή και να λέει τα χρόνια της υπομονής. Έχει τραγούδια να πει.
10: Ναι, εντάξει, θα το συζητήσουμε αυτό. Όχι, ας ακούσουμε το Μάνο τώρα, έλα.

0: η παρένθεση με την αναβίση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άντε λοιπόν, σιγά σιγά. Είχαμε μείνει στην Premier League, θέλω να σου θυμίσω.
1: Ναι. Εντάξει,
0: δεν είναι ακριβώς το κομμάτι που ταιριάζει στην περίσταση, αλλά οκ. Okay. Arsenal λοιπόν Lynch στην ανάπαυλα είναι 0-0. Στις 5 έχει τον Villa Brentford. Την ίδια ώρα έχει ένα Chelsea Bournemouth. Η Ipswich με τη Fulham στις 5 και Sunderland Brighton στις 7:30 είναι το Manchester United Tottenham. Και αύριο είναι το καλό, είπαμε, στις 6:30 η Liverpool με τη Manchester. Τι θες?
1: Βρήκα την απάντηση στην ερώτηση που σου έκανα. Χθες έπαιζαν Dortmund Βρέμη και τώρα βλέπω εδώ έγινε ματσάρα. Μπήκαν 4 γκολ μετά το 80. Προηγήθηκε η Dortmund με 2 γκολ στο 80 και στο 85 και απάντησε η Βρέμη στο 88 και στο 92.
0: Δηλαδή μπήκαν
1: φίλε.
0: Όσα γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Μπήκαν σε μισή ώρα. Αυτό, 4 γκολ δεν είπες.
1: Είναι τρολ.
0: Δεν είναι τρολ. Είναι η διαπίστωση η οποία από την προηγούμενη συζήτηση σε πηγαίνω στην επόμενη. Αυτή δεν ήταν η προηγούμενη κουβέντα μας. Για το πόσο ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να είναι τόσο ψηλά έχοντας σκοράρει τόσο λίγο. Δεν αναφέραμε στο στατιστικό Super League αυτό που συμβαίνει με το Βόλο, το οποίο θα
1: το
0: πρέπει
1: είπαμε,
0: να άλλος, θα πρέπει να το να προσαρμοστούμε στην ιδέα, είναι στο -1 αυτή τη στιγμή ο Βόλος. Εντάξει, και είναι ανοιχτή μια έρευνα κλπ. Έχει αυτή την τιμωρία του -1 που τον έχει ρίξει από κάτω από όλους ο Βόλος, ο οποίος σε γενικές γραμμές είχε ξεκινήσει με 2 ισοπαλίες. Δηλαδή είχε έναν βαθμό και με αυτό το -2 βρέθηκε στο -1. Έλα να μου πει σιγά σιγά για τον μπάσκετ, Παναθηναϊκό, είδες?
1: Είδα, ναι.
0: Αχ, ξέχασα. Περίμενε, πριν πάμε στο μπάσκετ. Ξέχασα να σου πω μια φοβερή δήλωση. Θυμάσαι τον Ντέντι Σέρινγχαμ?
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιξε και στη Manchester United, είναι και πολύ καλός κλπ. Έχει βρει τον επόμενο ποδοσφαιρικό του έρωτα στο πρόσωπο του Μπάμπη Κοστούλα. Ταιριάζει κιόλα στη θέση κλπ. Εχθές έκανε μια δήλωση που λέει wow, έτσι ξεκινούσε η δήλωση. Τι παίκτης και τι γκολ είναι αυτά που σκοράρει. Κοιτάζω, λέει, το Χαράλαμπο και βλέπω έναν επιθετικό που είναι πραγματικός ηγέτης της τελευταίας γραμμής του γηπέδου. Άκου τώρα. Θα είναι ο επόμενος άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Brighton, που θα μετακομίσει κάπου αλλού. Εκτιμά δηλαδή ότι σύντομα θα κάνει μια μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια. Ήδη κοιτάζει προς το να γίνει ένας παίκτης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν τον νοιάζει καθόλου ποιον αντιμετωπίζει, τι άλλο συμβαίνει στο γήπεδο. Πηγαίνει το παιχνίδι στους αντιπάλους με κάθε τρόπο, ελέγχει την μπάλα, ηγείται τις γραμμές, σκοράρει, κερδίζει κεφαλιές κλπ. Μέχρι στιγμής, λέει, με έχει εντυπωσιάσει. Νομίζω ότι έχει το απόλυτο πακέτο. Θα έπρεπε ο Μάικλ Κάρικ και η Manchester United να τηλεφωνήσουν στην Brighton. Χωρίς αμφιβολία, απαντά μόνος του. Πρέπει να επικοινωνήσουν αυτοί πριν το κάνει κάποιος άλλος, επειδή φαίνεται ηγέτης στο γήπεδο και παίζει πραγματικά όμορφο ποδόσφαιρο. Με λίγα λόγια, Τέντι Σέρινγχαμ λέει στη United, την πρώην ομάδα του, δεν το βλέπετε αυτό που συμβαίνει με το παιδί της Brighton? Μήπως να πάρετε ένα τηλεφωνάκι? Συμφωνείς εσύ μαζί του ή όχι?
1: Ό,τι πεις εσύ, Διονύση μου.
0: Όχι, εγώ ρωτάω, συμφωνείς? Εγώ δεν μπλέκομαι στα οικογένεια.
1: Δεν θέλω να
0: σας
1: ανοίξω πάλι κουβέντα, ό,τι πεις εσύ.
0: Εγώ είμαι με τη Λίβερπουλ, δεν είμαι με
1: τη Λίβερπουλ. Ωραία, με τη Λίβερπουλ κι εγώ.
0: Πιστεύω όμως πραγματικά ότι να είναι καλά, να είναι υγιής, θα σπάσει όλα τα μεταγραφικά ρεκόρ της Ελλάδας.
1: Λοιπόν, έλα, βρήκα πώς θα ξεπεράσει η Βύση το πρόβλημα.
0: Τι έχω πάθει με τη Βύση σήμερα.
1: Ο Justin Bieber αντιμετώπισε ένα παρόμοιο πρόβλημα.
0: Με τη Βύση?
1: Όχι.
0: Έχει τον καρβέλα μαζί της.
1: Να πει δύο τραγούδια. Και τι έκανε, βγήκε στην αυλία και έβαλε από πίσω στην οθόνη το YouTube, στο YouTube να τραγουδάει αυτά τα τραγούδια.
0: Και πληρώνουν δικαιώματα YouTube. Ορίστε, είδες, πανέξυπνο. Γιατί δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί που παίζουν playback τι κάνουν στην πραγματικότητα? Επίσης, μπορούμε να βγούμε στην παρανομία, μα θες, να πηγαίνουμε τα βράδια και να τραγουδάμε καρβέλα σε τραγούδια της Βύση.
1: Αλλά από στόμα σε στόμα θα κυκλοφορεί που.
0: Και τέτοια παρανομία. Θα πηγαίνουμε στα στενά, στα σκοτεινά και θα τραγουδάμε Βύση τα τραγούδια του καρβέλα. Οπότε αυτομάτως θα αποκτήσεις και ένα προφίλ έτσι πιο.
1: Επαναστατικό.
0: Έλα να μου πεις για την Ευρωλίγκα τώρα που ήσουν χθες στο γήπεδο. Μου είπες μόνο για το πώς σου φάνηκε η Σανέλ Αρίνα. Ολυμπιακός πώς σου φάνηκε?
1: Ο Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος ακόμη, ρε φίλε. Δεν είναι ομάδα του Μπαρτζόκα. Ακόμη δεν υπάρχουν αυτοματισμοί.
0: Κανείς δεν
1: παίζουν στην άμυνα όπως έπαιζαν πριν. Μπήκαν δύο νέα πρόσωπα τα οποία έχουν σημαντικό ρόλο. Και ο Εντζάι. Μπήκαν τρία νέα πρόσωπα που έχουν σημαντικό ρόλο στο ρόστερ και στην όλη ιστορία. Ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο Ήταν ο χειρότερος Ολυμπιακός που έχω δει ποτέ στην Ευρωλίγκα. Έτσι, τους έφευγε η μπάλα. Είδα το πρωτοφανές. Αυτό γίνεται μόνο στις μικρές κατηγορίες. Ο Ετζάι έδωσε επαναφορά στον παίκτη της. Με ποιον παίζαμε, της ΕΦΕΣ, και έβαλε το καλάθι. Μπερδευόντουσαν μεταξύ τους. Είδα ότι έπαιζε πολύ ατομικά ο Ντόρσεϊ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπαίνει μέσα ο Μακιντάρη, κάνει τα μαγικά του για ένα πεντάλεπτο, αλλάζει το παιχνίδι και ο Μοντέρο μετά βρήκε επαφή με τα καλάθια και έκανε και αυτός ένα ξέσπασμα.
0: Εντάξει, δεν είναι από τη στιγμή που έχει η μπάλα, είναι στους κοντούς στο μπάσκετ. Mm. Κοντούς λέμε τους γκάρ, για να μην πάρουν παρασχέσεις. Δεν είναι λογικό αφού ο Ολυμπιακός άλλαξε γκάρ. Να ξαναβρεί και τις ρυθμίσεις του από την αρχή. Δεν υπάρχει ο Γουόκαμπ. Ο Γουόκαμπ ήταν πολύ σημαντικός για αυτήν
1: την ομάδα. Πιστεύω ότι κάνει λάθος ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ του είπε πότε το θες στο γήπεδο και είπε το θέλω μόνο τη μέρα του αγώνα και θα έρχομαι το πρωί του αγώνα να κάνω σουτάκια. Θα μπορούσε να κάνει και μια προπόνηση παραπάνω.
0: Μεταξύ μας νομίζω ότι δεν θέλει να το κάνει για ευνόητους λόγους, γιατί υπάρχει το δεύτερο γήπεδο στο ΣΕΦ, το οποίο το χρησιμοποιούν ακόμα.
1: Ναι, αλλά ήταν σαν να μπει εκτός έδρας χθες. Απλά είχε τους οπαδούς του γήπεδου.
0: Στέφανε, έχει πράγματα κάθε προπόνηση μιας ομάδας, τα οποία δεν μεταφέρονται έτσι εύκολα από το ένα γήπεδο στο άλλο. Ο Ολυμπιακός εκεί έχει στήσει ένα ολόκληρο στρατηγείο. Το ότι μπορεί και κάνει προπόνηση εκεί, το ότι ακόμα, δηλαδή παρότι γίνονται έργα, μπορεί και κάνει εκεί η προπόνηση, προφανώς τον βολεύει. Και σου λέει θα το αντιμετωπίσω σαν να πηγαίνω να παίζω ένα παιχνίδι, οκ.
1: Είδες όμως
0: το να πάω να σουτάρει ένα πρωί, δεν νομίζω ότι είναι, αλλάζει κάτι φοβερό.
1: Όχι, να κάνει μια προπόνηση, λέω, εκεί ένα πρωί, μία μέρα.
0: Ναι. Αυτό που θα έχει ένα ενδιαφέρον και που δημιουργεί την πρώτη αντίθεση σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω ότι ενώ για τον Ολυμπιακό υπάρχει αυτό το 3-1. Έχει χάσει ένα μάτς το Βίρτους.
1: Και ο Παναθηναϊκός έχει μια ομάδα, ρε φίλε, αλλά έπαιζε και με κατώτερους αντιπάλους, αν εξαιρέσει την
0: Φενέρμπαχτσε. Δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι το κλειδί είναι ότι έπαιζε στην έδρα του όλα τα μάτς, ότι μέχρι τώρα έχει κάνει 4 νίκες στην έδρα του. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι
1: ο μοναδικός είναι με 4 νίκες.
0: Έχει και η Βαλένθια 4 νίκες. Mm. Έχει ξεκινήσει και η Βαλένθια, η οποία επίσης άλλαξε τα πάντα. Mm. Πήγανε μανιμάνι, ήρθαν εδώ ο Μπαντιό και ο Μοντέρο. Απλά ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται το κομμάτι εκείνο ότι μπορώ να κάνω προπόνηση στο σπίτι μου. Να μην ταξιδεύω, να μην έχω συνεχόμενα παιχνίδια, να μπορώ να φτιάξω μια ρουτίνα. Mm. Και επειδή μιλάμε για τον Ομπράντοβιτς, που ο Ομπράντοβιτς δεν χρειάζεται συστάσεις, φαντάζομαι, σιγά σιγά να δίνει αυτό το. Πώς να σου πω. Εικόνες από το μέλλον στέλνει ο Παναθηναϊκός. Σκοράρει χωρίς τον Αν και χωρίς τον Σλούκα εύκολα κοντά στους 90. Παίζει άμυνα σταθερά κάτω από το 75. Έχει αρχίσει και παίζει αυτό το μπάσκετ του Ομπράντοβιτς. Έχει αρχίσει να αναδεικνύει οι Έλληνες παίκτες, να μοιράζει ρόλους, να βλέπεις παιδιά τα οποία είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχουν. Το Μωραϊτή, τον Ματζούκα, ο οποίος είναι και το πιο κυρίαρχο έτσι, πρόσωπο σε αυτή την κατάσταση. Να βλέπεις ξανά το Μίτογλου, να βλέπεις παιδιά τα οποία έχουν πάρει ρόλο. Τον Καλαϊτζάκη παίζει 13, 15, 17 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά. Δεν ξέρω ποια θα είναι η ένταξη του Ναν, γιατί ο κύριος Λούκας είναι πολύ έμπειρος και πολύ ικανός να το υπηρετήσει όλο αυτό. Ο Ναν είναι λίγο μια παράξενη κατάσταση. Ο Ναν για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που λέμε. Κάποιος που μπορεί να του απογειώσει το παιχνίδι, αλλά και κάποιος που μπορεί να το προσγειώσει. Το πώς θα ενταχθεί σε αυτό το σύνολο θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πιστεύω ότι το μεγάλο στοίχημα του Παναθηναϊκού είναι πώς θα ενταχθεί ο Ναν στα πλάνα του Ομπράντοβιτς.
0: Αυτό είναι. Στην πραγματικότητα αυτή είναι και η μοναδική απορία. Δεν αμφιβάλλει κανείς για το ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μια από τις 3-4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Mm. Όπως δεν αμφιβάλλει και κανείς ότι, όπως και πέρσι, οι δύο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι φαβοροί. Ναι. Το ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από 2-0 με τη Βαλένθια δεν σημαίνει ότι δεν ήταν φαβοροί όλη τη χρονιά.
1: Είδαμε πολλές φορές στο παρελθόν προπονητές με άποψη να συγκρούονται με φίρμες που δεν θέλουν να παίξουν αυτό
0: δεν
1: που θέλει ο προπονητής.
0: Είναι προπονητής. Είναι ο Ομπράντοβιτς. Ναι. Ο Ομπράντοβιτς είναι μια κατηγορία μόνο του.
1: Προπονητής είναι και αυτός, ρε φίλε. Έχει να κάνει και ο. Θέλω να σου θυμίσω ένα δυσάρεστο γεγονός. Ελπίζω να μην ξαναεπαναληφθεί. Πολίτης Γκάλης.
0: Ναι. Εκεί ποιος έφτιαγε, πολίτης.
1: Ο Γκάλης έφτιαγε.
0: Όταν ο Γκάλης δεν μπορεί να διαχειριστεί ότι μια Δευτέρα στους αμελόγιμους.
1: Γι' αυτό σου λέω, ο Ναν θα δεχτεί.
0: Έμεινε εκτός πεντάδας μια φορά, ας πούμε.
1: Ο Ναν.
0: Δεν είναι ο Γκάλης με τον Ναν το ίδιο πράγμα. Επίσης δεν είναι ίδια τα χρήματα, δεν είναι ίδια η φάση της καριέρας. Δεν είναι τίποτα.
1: Πάντως είναι ένα challenge για τον Παναθηναϊκό η επιστροφή του Ναν με τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι, γιατί μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός παίζει πάρα πολύ καλά. Σε 4 παιχνίδια στη EuroLeague έχει 94 πόντους μέσα όρος.
1: Και ο Λούκας θα παίξει ρόλο. Γιατί λέγαμε τόσα χρόνια με τον Αταμάν ότι τι γίνεται, παίρνει την μπάλα ο Λούκας, παίρνει την μπάλα ο Ναν και κάνουν τη γουστάρα.
0: Ο Λούκας έχει υπηρετήσει τον παιχνίδι του Ομπράντοβιτς στη Φενέρμπαχτσε. Έχει κατακτήσει η EuroLeague με τον Ομπράντοβιτς. Μπράντοβιτς. Είναι από τους παίκτες που θα βοηθήσουν τον Μπράντοβιτς.
1: Είναι ένα στοίχημα, τέλος.
0: Και είναι σε μια φάση καριέρας που ξέρει πολύ καλά ότι.
1: Τελειώνει.
0: Θα είναι εκεί. Όχι. Δεν έχει σημασία αν τελειώνει. Σημασία έχει το αν μπορεί να υπηρετήσει ένα πλάνο που η επιτυχία θα είναι ομαδική. Δεν έχει. Ο Λούκας δεν ψάχνει να βάλει 30 ποντούς. Ο Ναν το έκανε αυτό πέρσι σε βάρος της ομάδας του. Ο Ναν για πάρα πολύ καιρό, μετά τη φοβερή πρώτη χρονιά του, σου έδινε την εντύπωση ότι περισσότερο έπαιζε για τον εαυτό του και λιγότερο για το σύνολο. Και αυτό ο Αταμάν το επέτρεπε ή δεν μπορούσε τέλος πάντων ο άνθρωπος να το αντιμετωπίσει. Όταν ο Ναν έβαζε, ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερός. Όταν ο Ναν δεν έβαζε και άρχισε και έκανε. Θυμάσαι ναι. Πέρσι πόσες φορές αποβλήθηκε με 5 φάουλ.
1: Ναι, με και 2 τεχνικές ποινές.
0: Συνέχεια αυτόν τον εκνευρισμό. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν, το πώς θα προκύψει αυτή η συνύπαρξη, έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι το πρώτο εκτός του Παναθηναϊκού τώρα. Έχει διαβολοβδομάδα πάλι. Μην νομίζεις ότι. Και έχει ωραία διαβολοβδομάδα για τον Παναθηναϊκό, γιατί πηγαίνει Βελιγράδι να παίξει με την πρώτη αγάπη του ο Μπράντοβιτς, την Παρτιζάν. Εκεί ήταν, να θυμίσω, μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Το πώς θα τον υποδεχθούν, το πώς θα. Καταλαβαίνεις τώρα, εκεί έχει ένα ενδιαφέρον background. Και στο τέλος της εβδομάδας, Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάπωελ. Δηλαδή, ο Μπράντοβιτς στο ΆΚΑ υποδέχεται το Δημητρή Τούδη.

0: θα σου είπα του αριθμού του Παναθηναϊκού, θα σου πω και του αριθμού του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός στα πρώτα τρία μάτς του, και η μεγάλη του ταλαιπωρία ποια ήταν, ότι έπαιζε πολύ γρήγορα, βρέθηκε να παίζει πάρα πολλά μαζεμένα παιχνίδια, τα οποία τον ανάγκασαν να κάνει και πάρα πολλά ταξίδια. Δεν έχει σεφ μόνο.
1: Τα δύο Super Cup, ε.
0: Μπήκε στα δύο Super Cup, κυρίως όμως θυμίζω τη διαδρομή του. Πήγε την Πέμπτη να παίξει στην Μπασκόνια. Έπαιξε Σαββατοκύριακο στο Περιστέρι τα δύο μάτς του Super Cup. Έφυγε για να διαβολευδομάδα και πήγε να παίξει την Τρίτη στη Ζαλγκύρης και την Πέμπτη στην Πολόνια. Την Κυριακή έπαιξε με Κυραχάιδο στον Ηρακλή. Είδες τη φοβερή μασκότ του Ηρακλή. Είναι απίθανη ότι έχουν κάνει την Κυραχάιδο.
1: Καταπληκτική, καταπληκτική.
0: Ναι. Έπαιξε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Άρα μιλάμε τώρα για 6 παιχνίδια σε 10 βράδια σε 5 διαφορετικές πόλεις. Όλο αυτό δεν σε αφήνει όχι να ξεκουραστείς, όχι να προπονηθείς, όχι να βελτιώσεις πράγματα, δεν σε αφήνει τίποτα. Η κούραση, τα αεροπλάνα, νομίζω ότι παίξαν ρόλο στην ήττα του στην Μπολόνια, όχι πως έγινε κάτι φοβερό. Απλά το χθεσινό, επειδή το περιέγραψες εσύ με το δικό σου τρόπο, θέλω να σου πω ότι έχει ένα νεοτερισμό. Συζητήσαμε πολύ την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Ολυμπιακός, επειδή μου, δεν μπορεί να παίζει άμυνα. Το έχει λίγο χάσει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι ομάδα Μπαρτσόκα. Εχθές δέχτηκε 66.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά έπαιζε με μια κακή
0: στις
1: ομάδα.
0: Στις πρώτες τρεις αγωνιστικές.
1: Πολύ κακή ομάδα η ΕΦΕΣ.
0: Και χωρίς τον Mike James.
1: Μετά τον. Μέχρι να βρείτε τον.
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Της,
0: για να συμφωνήσω, να έρθω πιο κοντά σε ένα. Σου λέω ότι και χωρίς τον Mike James. Μα ο Ολυμπιακός όμως στις πρώτες τρεις αγωνιστικές δέχτηκε 92 μέσο όρο.
1: Ναι, όντως,
0: από τη Ζαλγκύρη, την Μπασκόνια και την Πολόνια. Από αυτές τις τρεις, αντί να είναι Ζαλγκύρη στην οχτάδα. Μην την έχεις ότι έπαιξε και με τώρα. Βλέπεις εκτός έδρας. Και χθες με την ΕΦΕΣ το 92 το έκανε 66. Είναι μείον 26.
1: Ναι, αλλά και η επίθεσή του κατέβηκε.
0: Όχι, φίλε, 90 πόντους
1: σήμερα. 89.
0: Πόντους, δηλαδή το 95. Είχε 95-92 στις πρώτες τραγωνιστικές. Και το έκανε 89-66. Άφησε την ΕΦΕΣ εχθές να εκτελεί στο 30-39. Νομίζω έφτασε το δίποντό της. Που σημαίνει ότι έπαιξε αυτό το κομμάτι, το έκανε σωστά. Δεν ήταν όμορφο το παιχνίδι του γιατί δεν έβαλε. Δεν έβαλε στην επίθεση. Ήταν άστοχος και είχε και την πολύ κακή δεύτερη περίοδο.
1: Ξέρεις τι άλλο δεν σχολιάστηκε. Σε κάποια στιγμή αντικαταστάθηκε ο Βεζέγκοφ και δεν ξαναγύρισε. Ναι. Πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια.
0: Μοιράσανε πολύ, μοίρασε ο Μπαρτζόκας χθες πάρα πολύ.
1: Μα πήγε στα αποδυτήρια, δεν κάθισε καν στον πάγκο. Και μετά τον είδα, τον περίμενε ένα αυτοκίνητο. Μπορεί να ήταν ο πατέρας του και η μητέρα του. Μήπως είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, λέω.
0: Δεν νομίζω, θα το ξέραμε γιατί στον μπάσκετ σε με τον ποδόσφαιρο τα λένε, δεν έχουν
1: προβλήματα.
0: Αλλά δεν έπαιξε, για Βεζένκο δεν έπαιξε πολύ, έπαιξε 21 λεπτά χθες. Γενικώς κανείς δεν έπαιξε πολύ χθες. Ή μάλλον για να σου το πω σωστά, μιλώντας για την άμυνα, έπαιξε ένας που δεν έπαιζε μέχρι εδώ πολύ. Και αναφέρομαι στον Κώστα Παπα-Νικολάου, που είναι σε μεγάλη διευθύνση αυτό το τύπο μπάσκετ. Έπαιξε 16 λεπτά για πρώτη φορά φέτος. Σε γενικές γραμμές όμως το μοίρασε. Και μάλιστα χθες ο Ολυμπιακός είχε ένα ιδιαίτερο, σκόραβαν και οι 12 παίκτες του.
1: Ναι, ναι,
0: σε μάτς που δεν είχε τον Νταχόλ, επέλεξε να έχει ως τρίτο ψηλό τον Μπράιαν Ντάνστον. Άρα κάπου το μοιράζει. Επίσης, εσύ που είσαι μπασκετικός, μπασκετικός δεν είσαι, ο Νεοκλής είναι, αλλά τέλος πάντων, ο αδερφός σου, άλλαξε πεντάδες χθες ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας πέρσι από ένα σημείο και μετά είχε φιξάρει μια πεντάδα που ξεκινούσε με τον Ντόρση.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, άλλαξε πεντάδες και έκανε και η πεντάδα του δευτέρου δεκαλέπτου ήταν. Δεν ήταν, δεν είχε ισορροπία, δεν είχε τίποτα. Ήταν πολύ κακή πεντάδα στο δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Μα δείχνει ότι δοκιμάζει.
1: Ναι,
0: δείχνει
1: δοκιμάζει,
0: ότι είμαστε νωρίς, είναι πολύ μπροστά η σεζόν και ότι δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα. Και προσπαθώ να βρω μια ισορροπία. Ένα να πούμε συνολικά για το τι συμβαίνει ως τώρα στην Ευρωλίγκα, σε αυτές τις τέσσερις στροφές. Πρώτα απ' όλα να πούμε την τέταρτη. Είχε μια ματσάρα προχθές το Παρί Βιλερμπάν 96-98. Κέρδισε η ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Την Πέμπτη, Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας 58-77. Φεύγει, λέει ο, όπως τον λέει ο Πετρούσεφ, από το Ντουμπάι και πάει μάλλον Ερυθρός Αστέρα. Δεν έπαιξε για αυτό το μάτς.
1: Αυτός μάλλον το πρόβλημα είναι δικό του. Δεν
0: το πρόβλημα είναι ότι η ψυχή του είναι πάντα στο Βελιγράδι. Μπορεί το σώμα του να είναι αλλού, αλλά η ψυχή του είναι πάντα εκεί.
1: Από Κούμπι είναι το Βελιγράδι, πιστεύω.
0: Μακάμπι Ολύμπια.
1: Δεν ανοίγει στον Ολυμπιακό, που λύθηκε.
0: Όχι, όχι, τελείως. Μακάμπι Ολύμπια 97-79. Δεν κέρδισε η Ντουμπάι από εκείνον. Ούτε εκείνο κέρδισε από την επιλογή του να πάει στο Ντουμπάι. Η Μπάγκερν με τη Βίρτους. Η Βίρτους νίκησε και την Μπάγκερν. Ξέρει, η Βίρτους έχει ένα ωραίο στυλ. Το είδαμε με τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να είναι φέτος μια, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ευχάριστη έκπληξη. Θα μπορούσε να σου δώσει την εντύπωση. Έχει και νέο προπονητή, τον Μούμπρου, ο οποίος έχει ένα στυλ ιδιαίτερο. Γενικώς αυτό το γρήγορο μπάσκετ που παίζουν οι ομάδες του. Ταιριάζει στην περίσταση και στην εποχή της EuroLeague. Νίκησε λοιπόν και στο Μόναχο 94-87. Παναθηναϊκός, είπαμε, 92-74 τη Φενέρ. Η Βαλένθια 93-82 τη Χάποελ. 86-76 η Ρεάλ την Παρτιζάν χθες πέρα του 89-66 του Ολυμπιακού, 81-88 Μπαρσελόνα Ζαλγκύρης, η Μπαρσελόνα έχει τα χάλια της, 84-92 Μπασκόνια Μπεσίκτας. Μπαρσελόνα και Βαλένθια αφορούν τον Ολυμπιακό για τη δική του διαβολοβδομάδα, περνάει στην Ισπανία.
1: Με τι ξεκινάει, με Μπαρσελόνα?
0: Με Βαλένθια. Και συνεχίζει με τη
1: Μπαρσελόνα. Άρα έχουμε επιστροφή του Μοντέρο στον τόπο που δοξάστηκε.
0: Στον τόπο του εγκλήματος. Παναθηναϊκός και Βαλένθια είναι στο 4-0. Ο Ολυμπιακός, η Φενέρη, η Παρτιζάν είναι στο 3-1 σε αυτό το ξεκίνημα. Σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές δεν υπάρχει ομάδα χωρίς νίκη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει μια ομάδα.
1: Ναι, γιατί και η κακή ΕΦΕΣ που λέμε κέρδισε τη Ρεάλ, αλλά με Τζέιμς στην σύνδεση.
0: Εντάξει, την πάτησε πολύ άσχημα η ΕΦΕΣ. Αυτός ο τραυματισμός στον αχίλιο του Τζέιμς δεν είναι ότι τον αφήνει μόνο έξω ένα χρόνο. Αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού.
1: Αλλάζει τα πλάνα όλα, ναι.
0: Δεν βρίσκεις, δηλαδή, ποιον θα σου λέω. Πήρε τον Κάμερον Πέιν. Ο Κάμερον Πέιν είναι ένα εντελώς διαφορετικό εργαλείο στα χέρια του Λάσο, ο οποίος είναι καλός προπονητής, έτσι. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Υποθέτω ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολη η σεζόν για εκείνη. Γενικά όμως, παρότι κάθε χρόνο όλο και κάποιος εμφανίζεται, περιμένουμε χειρότερη Μπαρσελόνα. Περιμένουμε χειρότερη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν φαίνεται να έχει καλές ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ.
1: Κάτσε, μην βιάζεις. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, αποχωρήσεις, τραυματισμοί.
0: Μα τώρα μανι-μανι ανοίγει η αγορά του NBA. Οι επόμενες 15 μέρες μέχρι να αρχίσει το NBA είναι που αφήνει τους τελευταίους ελεύθερους. Προφανώς και θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Απλά λέω ότι έτσι όπως φαίνεται να κυλάει σε αυτή τη συγκυρία, μάλλον πέφτει η δυναμική και λιγότερο ανεβαίνει. Να σου θυμίσω και το κόμμα. Δεν τα βρήκαμε το NBA. Έχει πει ο Δελής.
1: Ο Δελής τα έχει πει. Να σε γυρίσω τώρα σε μια είδηση στο ποδόσφαιρο. Βγήκε μόλις τώρα. Η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας τιμώρησε τον Ρονάλντο και τον έθεσε προσωρινά εκτός ομάδας.
0: Όπω τι του έκανε. Αλήθεια,
1: Πήρε θέση όμως. Στήριξε τον προπονητή της, ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν έχουν δίκιο για τον Ρονάλντο.
1: Καλά, εντάξει. Εγώ είμαι.
0: Διάβασε το γράμμα του Ρονάλντο.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω αν λέει ψέματα. Αν πάντως λέει αλήθεια, έχει δίκιο.
1: Τι λέει.
0: Είναι μεγάλη ιστορία. Βάλει ένα τραγούδι. Βάλει ένα τραγούδι να σου.

0: Λοιπόν, πάνω κάτω, Ρονάλντο, για όλη αυτή την φασαρία που έχει γίνει με τον Ζόρζε Ζεσούς, έχει πει το εξής, ότι όταν η Πορτογαλία αποφάσισε να τον προσλάβει, γιατί άλλαξε τον προπονητή, είχε τον Ρομπέρτο Μαρτίνες στο Μουντιάλ, εγώ ήμουν θετικός, με ρωτήσανε λέει από την αρχή, έγινε λέει κάποια ραντεβού και με τον
1: προπονητή. Κακώς τον ρωτήσαν, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, Χριστιανό Ρονάλντο είναι. Έγινε κάποια ραντεβού, μάλιστα επικαλείται και την παρουσία του τεχνικού διευθυντή της ομάδας του στη Σαουδική Αραβία. Ήταν εκεί στα ραντεβού. Λέει, μου είπε, θέλω να είμαι εδώ, θέλω να με βοηθήσεις, θέλω να είσαι στην ομάδα. Ωραία. Δεν θέλω να σταματήσεις.
1: Το είπα, ναι. Πόσο.
0: Μου είπε ότι θα ξεκινήσεις από τα παράθυρα. Δεν θέλω να παίζεις τα εκτός έδρας. Δεν θέλω να σε ταλαιπωρώ. Δεν χρειάζεται καν να έρθεις. Του απάντησα, είμαι παίκτης της ομάδας. Θέλω να έρθω.
1: Ναι.
0: Και ας με βάλεις.
1: Ναι.
0: Στο περίφημο μάτς που δεν μπήκε κλπ.
1: Ναι.
0: Ήταν να μην παίξουν. Συμφωνημένο. Ήταν να μην παίξει.
1: Ωραία.
0: Λέει λοιπόν ο Ρονάλντο ότι την παραμονή του μάτς ήρθες και με έπιασες και μου είπες, θες να παίξεις μισή ώρα, σε χρειάζομαι. Και σου είπα, οκ. Okay. Με σήκωσες στο 46. Εμένα που είμαι ο Ρονάλντο, λέει και μια παρούφα μέσα που είμαι, λέει, σαν τον Μπελέ και σαν τον Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Δεν είπε Μέση. Και δεν με βάλες ποτέ.
1: Τι να κάνουμε, αλλάξαμε τα πλάνα μέσα.
0: Περίμενε. Συζητάμε μετά και μου λες, έκανα λάθος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σωστό, ήταν απρέπεια τώρα που σε σηκώνω και σε έχω και πηγαίνει και έρχεσαι. Και συμφωνούμε, λέει, εμείς οι δύο, ότι θα βγει συνέντευξη τύπου και θα το πεις ότι έκανα λάθος.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν λάθος μου. Και ότι αυτό και αυτό. Και μάλιστα, λέει, έχουμε συμφωνήσει και σε ένα κείμενο.
1: Ναι.
0: Πώς θα το πεις.
1: Κοίταξε, έτσι όπως το λες, έχει δίκιο ο Ρονάλντο.
0: Όχι, δεν τα λέω εγώ. Έτσι τα λέει εκείνος.
1: Αν
0: δεν είναι φαντασιόπληκτος.
1: Εσύ ότι τα λέει ο Ρονάλντο. Έχει δίκιο, αλλά να ακούσουμε και την άλλη άποψη, φίλε. Γιατί, οκ, εγώ μπορεί να ποντάρω στο δελί, να μπει 10 λεπτά, να τα κάνει άνω κάτω, να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Αλλά την ώρα που κάνεις προθέρμανση, βλέπω ότι κάτι πάει στραβά ή δέχομαι γκολ. Δεν μπορώ, δεν δικαιούμαι ως προπονητής να αλλάξω άποψη. Αλλά μετά θα μου πεις, τώρα είναι δυνατόν ο προπονητής να συμφώνησε με τον Ρονάλντο ότι θα βγω στη συνέντευξη τύπου και να πω ότι έκανα λάθος.
0: Δεν μπορείς στα 41 να είσαι μέλος ενός γκρουπ εθνικής ομάδας σε αυτή την κατάσταση. Το Μέση τον έκανε το τέμι Αργεντινή, τους άρεσε το κάνουν.
1: Διάβασα κάπου κάτι καλό. Η διαφορά μεταξύ της Αργεντινής και της Πορτογαλίας. Έβαζε γκολ ή έδινε ασίστ στο Μέση και πηγαίναν όλοι στο Μέση.
0: Όχι, έβαζε και goal... οι άλλοι που βάζανε γκολ.
1: Ναι,
0: στο Μέση τρέχανε όλοι.
1: Έβαζε γκολ ο Ρονάλντο και πανηγύριζε μόνος του. Κανένας δεν πήγαινε.
0: Αυτή είναι η διαφορά του. Ναι, αλλά πρόσεξε, η Αργεντινή εκπαιδεύτηκε σε αυτή την ιδέα. Και για να το πάμε και πιο πίσω, η Αργεντινή το είχε ξανακάνει με τον Μαραντόνα.
1: Με τον Μαραντόνα, ναι.
0: Έφτιαξαν μια ομάδα γύρω από έναν απόλυτο και είπαν, εμείς εδώ θα σε υπηρετούμε. Και όντως πέτυχε, γιατί ο Μαραντόνα πήρε το 86, πήγε στο τελικό το 90. Αντίστοιχα με το Μέση. Και μάλιστα στο τελευταίο κομμάτι, και πιστώνεται αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο Σκαλόνι φτιάχτηκε μια γενιά που περπατούσε ο Μέση και βγαίνανε μπροστά μην τον ακουμπήσει κανένα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο άλλος είναι αντιπαθής, τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και μπάσκετ αυτή την ώρα.
0: Ναι, 56, για πες.
1: Πρωτάθλημα μπάσκετ. Αυτή την ώρα παίζουν Περιστέρι Ηρακλής. Είμαστε 35-52 ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ο Ηρακλής πήρε φόρα, πολύ καλός. Στις 4 ξεκινάει Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Από τον ΠΑΟΚ λείπει, δεν θα παίξει ο Σμάν και ο, πώς λένε, το καινούριο που πήραν από την Λετωνία, ναι.
0: Ναι, ο Σέντερφο, ο Ματεγιούνας.
1: Ματεγιούνας, ναι. Όχι, ναι, από την.
0: Σέντερφο πήγαν από, είδε Σέντερ.
1: Σέντερ, είπε εσύ, εγώ Λετωνία, είπα. Τέλος πάντων, στις 5 έχει Καρδίτσα Βίκος Γιάννενα, 5.30 Άρη ΣΑΕΚ, 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός και αύριο. Εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Στη μία παίζει ο Ολυμπιακός στα Λιώσια με τον Κολοσσό. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε στη μία, είχε αρκετό κόσμο. Πήγαινε ο μπαμπάς με τα παιδιά του.
0: Και τώρα θα πάνε, μου. Γιατί να
1: πάνε στα Λιώσια.
0: Γιατί εκεί οι άνθρωποι μένουν στα Λιώσια, δεν πάνε.
1: Τέλος πάντων.
0: Τα δυτικά προάστια δηλαδή δεν μπορούν να πάνε να δουν το.
1: Δεν θα πάνε όμως, πιστεύω.
0: Γιατί να μην πάνε.
1: Θα δεις αύριο την εικόνα.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει στο σεφ. Και δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να έχει τον ίδιο. Αλλά το μία η ώρα εμένα μου αρέσει και το κάνουν πολλά
1: πολύ
0: χρόνια.
1: Καλό είναι, αλλά κάπου, ρε φίλε, που υπάρχει μέσο μαζικής μεταφοράς. Εκεί δεν υπάρχει.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εσύ πήγες εχθές. Δική σου είναι τα συμπεράσματα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Η αλήθεια είναι. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι αύριο εδώ 2:30 τώρα έχει η Βιβιάνα Βαρδί λογικά. Μετά είναι ο Οδυσσέας Ιωάννου. Πάμε να φύγουμε εμείς τα λεφτά.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984.

0: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Okay.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής. Rock Time. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στους 10 σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανοιχτή η δρόμη στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την Ισραηλινή πρεσβεία μετά την ολοκλήρωση της πορείας προς την πρεσβεία. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία μετά τη συνεργασία Οργανισμού των Ηνωμένων Πολιτειών που ασχολείται με την εξαφάνιση και την εκμετάλλευση παιδιών με την αστυνομία της Ελλάδας. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο 52χρονος γυναικολόγος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε ξημερώματα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πυροθερμικό φορτίο έχει μειωθεί αρκετά, ενώ ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της αστυνομίας η απομάκρυση όσων βρίσκονταν κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Τα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, ενώ όσον αφορά τις δύο δεξαμενές προπανίου που βρίσκονται στην ταράτσα του κτιρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι με τη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Κατά την παραμονή του στο ακριτικό νησί, συναντήθηκε με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, συνομίλησε με κατοίκους, ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής και επισκέφθηκε στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αποκάλυψε το άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται ευθέως με την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια παρά τα επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα. Μία εντυπωσιακή ξυλινή θύρα με ένθετο φίλτιση και οστό. Ένα αργυρό κάλυμα της εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Δύο περίτεχνοι σταυροί λιτανίας και λειψανοθήκες, μία από τις οποίες φέρει την ημερομηνία 25 Μαρτίου 1821, συγκαταλέγονται στα πολύτιμα εκκλησιαστικά κοιμήλια που επέστρεψαν στη Μακεδονία ύστερα από 109 χρόνια στη Βουλγαρία. Πρόκειται για 53 αντικείμενα που καταγράφονται σε 48 αριθμητικές εγγραφές, χρονολογούνται από το 16ο έως τον 19ο αιώνα και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εικόνες, εκκλησιαστικά σκεύη, άμφια, ένα επισκοπικό θρόνο, μία πύλη και ένα αναλόγιο. Αύριο το απόγευμα αναμένουν τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμοί αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οσμοί αερίου, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League στις 7.30 παίζουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολη Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφός στην Αττική αύριο με πιθανότητα βροχής στις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984.

0: Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Ακούτε 98 στα FM.

0: κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.
1: Είμαι η Αβέρη και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.

0: Radio Mas Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Διαφημίσεις. Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time Radio Rumeli News 98 FM Λαμία.

0: εταιρεία Χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Hondo Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Hondo Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
6: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumble News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στον απόϊχο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζει ότι δεν θα χαλαρώσει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας. Η Ευρώπη δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επίμαχη συμφωνία προβλέπει την άμεση διάθεση 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, ενώ σε μελλοντικό χρόνο η διάθεση ντίζελ θα φτάσει έως και 4,5 εκατομμύρια τόνους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η απόφαση πάρθηκε μετά την άρνηση του Κιέβου να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές παρά τα διαδοχικά αιτήματα της Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας 90 λεπτών, μετέφερε στον Αμερικανό ομολογό του τις θέσεις του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα πάντα με το Κρεμλίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε τις διπλωματικές προσπάθειες της Ρωσίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδέχεται τις ιρανικές θέσεις. Πριν από λίγο, το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο δέχτηκε πυραυλική επίθεση από τους Χούθη, την Ισλαμιστική Οργάνωση της Ιεμένης, που υποστηρίζεται από το Ιράν. Από την επίθεση στον τερματικό σταθμό, δεκάδες επιβάτες τραυματίστηκαν, πολλοί εξ αυτών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην εσωτερική επικαιρότητα, παραδόθηκε στις αρχές ο 18χρονος δεύτερος κατηγορούμενος για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Σε βάρος του πρώτου συλληφθέντα για την ίδια υπόθεση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, από πρόθεση κατά συναυτουργία και παραβάσεις στις νομοθεσίες περί όπλων, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μαχαίρια, σιδερογροθιές, μπαλακλάβες, αντιασφυξιογόνες μάσκες, αλλά και βιβλία και έντυπα υλικά με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Για πορνογραφία ανηλίκων συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου 52χρονος γυναικολόγος μετά από συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών. Κατά τις έρευνες στο ιατρείο και την οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ακόμη και κάτω των 12 ετών. Αύριο το απόγευμα αναμένουν τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάωση μιας γυναίκας και ενός παιδιού που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι του Βουραϊκού στην Αχαΐα, επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της 6ης ΕΜΑΚ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Με την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, άμεσα απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν κοντά στα κτίρια, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην αθλητική επικαιρότητα, αυτή την ώρα παίζουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική αύριο με πιθανότητα βροχή τις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία από 18-27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.
2: Αθήνα 984.

0: Μελινιούς.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
9: Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές

0: σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ουρδής.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στον απόϊχο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για άμεση διάθεση 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να χαλαρώσει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας ούτε να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Από πλευράς του, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οποιαδήποτε παραχώρηση προς τη Μόσχα, χωρίς σαφή και διαρκή συμφωνία αποκλιμάκωσης, της προσφέρει περισσότερους πόρους να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Με δηλώσεις του σε δημοσιογράφους του Ντόναλντ Τραμπ, πολλώνει περαιτέρω το κλίμα. Ήρθε η ώρα οι Ουκρανοί να αλλάξουν πρόεδρο. Ο Ζελένσκι δεν καταλήγει ποτέ σε συμφωνίες, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους και συμπλήρωσε. Του είπαμε να κάνει ό,τι θέλει στη Ρωσία, αλλά να μην χτυπά τα δηληστήρια, διότι αυτό προκαλεί παγκόσμιο έλλειμμα πετρελαίου και πλήττει τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά ο Ζελένσκι δεν μας άκουσε. Ερωτηθεί σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε λόγω ανικανότητας και καταλόγησε στο Ζελένσκι ότι μπλοκάρει την όποια συμφωνία, παρότι έχει χάσει το 30% των εδαφών της χώρας του και μετρά πάνω από 2 εκατομμύρια νεκρούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα παραδόθηκε στις αρχές ο 18χρονος δεύτερος κατηγορούμενος για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Σε βάρος του πρώτου συλληφθέντα για την ίδια υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατά συναυτουργία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μαχαίρια, σιδηρογροθιές, αντιασφυξιογόνες μάσκες αλλά και βιβλία και έντυπο υλικό για νεοναζιστικό περιεχόμενο. Για πορνογραφία ανηλίκων συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου 52χρονος γυναικολόγος μετά από συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών. Κατά τις έρευνες στο ιατρείο και την οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ακόμη και κάτω των 12 ετών. Σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος για σκοπούμενη ανθρωποκτονία συνελήφθη το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας 26χρονος Τούρκος. Κατηγορείται ότι το 2019 στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ομοεθνείς του προκαλώντας τους πολλαπλά σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριστούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση μιας γυναίκας και ενός παιδιού που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι του Βουραϊκού στην Αχαΐα. Επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΚ της ΕΜΑΚ. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Με την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας άμεσα απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν κοντά στα κτίρια, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην αθλητική επικεντρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League. Στο 76ο λεπτό ΑΕΚ Όφη 1-0 και στο 68ο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Και ο καιρός νεφός στην Αττική αύριο με πιθανότητα βροχής στις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια. Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.

0: 89,4 στους 98,3.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Ο Αθήνα 984.
3: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984. Ράδιο Ρούμελι News.
4: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουραστήκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλιάδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου, με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα, το πότισα το χώμα, δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει.

γνωστοί για μένα. Δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή αθισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που...

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μόνο για το δελτίο ειδήσεων, η Βιβιάνα Βαρδί. Στον απόϊχο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για άμεση διάθεση 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές και την άμεση άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαλαρώσει τις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, ο Αμερικανός Πρόεδρος πολλώνει περαιτέρω το κλίμα. Ήρθε η ώρα οι Ουκρανοί να αλλάξουν πρόεδρο, ο Ζελένσκι δεν καταλήγει ποτέ σε συμφωνίες. Του είπαμε να κάνει ό,τι θέλει στη Ρωσία, αλλά να μην χτυπά τα δηληστήρια, διότι αυτό προκαλεί παγκόσμιο έλλειμμα πετρέλαιου και πλήττει τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά αυτό συνέχισε, είπε ο Τραμπ και συμπλήρωσε. Ο Ζελένσκι αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία τερματισμού ενός πολέμου που ξεκίνησε από ανικανότητα και παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία έχει χάσει το 30% των εδαφών της και 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των συγκρούσεων. Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μεγάλη Βρετανία διαμήνυσαν ότι δεν θα χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, ούτε προτίθενται με την αγορά ρωσικού ντίζελ να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Από πλευράς του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι οποιαδήποτε παραχώρηση προς τη Μόσχα, χωρίς σαφή και διαρκή συμφωνία αποκλιμάκωσης, της προσφέρει περισσότερους πόρους να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Διχασμένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τον επόμενο ευθέτη προϋπολογισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται προϋπολογισμός λιτότητας. Η Ιρλανδία ως προεδρεύουσα χώρα πρότεινε περικοπές 8%. Η Γερμανία, η οποία εισφέρει τα περισσότερα κεφάλαια στο Ευρωπαϊκό Ταμείο, υποστηριζόμενη από την Αυστρία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φιλανδία, χώρες που εισφέρουν συνολικά το 40% του κοινού προϋπολογισμού, ζητούν ωστόσο ισχυρότερες παρεμβάσεις και περικοπές έως 14%. Στον αντίποδα, πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που ζητούν τη διατήρηση του ύψους των αγροτικών επιδοτήσεων και των περιφερειακών πληρωμών. Οι εντάσεις θα κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα συζητήσουν το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, παραδόθηκε στις αρχές ο 18χρονος δεύτερος κατηγορούμενος για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Σε βάρος του πρώτου συλληφθέντα, για την ίδια υπόθεση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, από πρόθεση κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μαχαίρια, σιδερογροθιά, αντιασφυξιογόνος μάσκα, καθώς και βιβλία και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Για πορνογραφία ανηλίκων συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου 52χρονος γυναικολόγος μετά από συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών. Κατά τις έρευνες στο ιατρείο και την οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ακόμη και κάτω των 12 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Και ο καιρός νεφός στην Αττική αύριο με πιθανότητα βροχής στις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία από 18-24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22

Ακριβώς, Station 45 κυκλοφόρησε το 1980, ηχογραφήθηκε μάλλον το 1980, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1981 από ένα συγκρότημα το οποίο λεγόταν Station 45, σε ένα στούντιο στην Ολλανδία, η Station 45, Soundtrack Dance. Καλώς ήρθατε. Και Starson 45 ABBA.

Μερικές από τις ωραιότερες στιγμές των υπέροχου συγκροτήματος των ABBA. Μπήκαν λοιπόν στο στούντιο, ονομάστηκαν Station 45 και ηχογράφησαν τα δύο προηγούμενα κομμάτια τα οποία ακούσαμε. Sugar Sugar, Honey Honey, οι Archies από το 1900.

Το 1972 ο Μανού Ντιμπάνκο κυκλοφόρησε το Soul Makossa, ένα υπέροχο βινίλιο, ένα υπέροχο δωδεκάρι με B-side το Lily. Και πολλοί το πείραξαν. Στην προηγουμένη περίπτωση ο DJ Cone και ο Mark Palacios έφτιαξαν το συγκεκριμένο.

0: 1978, Live a Light, το album Chris Brown, One Way Tickets to the Blue.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33.

το album Off The Wall, όπου υπάρχει μέσα η μεγάλη διαχρονική επιτυχία Don't Stop Till You Get Enough, που ακούμε, που ακούσαμε και ακούμε. Το πειράξαμε λίγο, αλλά

Parlamore η Ραφαέλα Καρά το 1976 κυκλοφορεί το Forte Forte Forte, το άλμπουμ που υπάρχει η διαχρονική βεβαίως επιτυχία Parlamore comincia tu, και ο Bob Sinclair αναλαμβάνει

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Πραγματικά προσιλωμένη στην ειρήνη και όχι στην πολεμοχαρή πολιτική του Ζελένσκι. Αμετακίνητα στο πλευρό της Ουκρανίας παραμένουν Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεγάλη Βρετανία. Διαμήνυσαν ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, ούτε προτίθεται να αγοράσουν ρωσικό ντίζελ και να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Από πλευράς του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι οποιαδήποτε παραχώρηση προς τη Μόσχα, χωρίς σαφή και διαρκή συμφωνία αποκλιμάκωσης, της προσφέρει περισσότερους πόρους να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Διχασμένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται προϋπολογισμός λιτότητας. Η Ιρλανδία ως προεδρεύουσα χώρα πρότεινε περικοπές 8%. Η Γερμανία, η οποία εισφέρει τα περισσότερα κεφάλαια στο Ευρωπαϊκό Ταμείο, υποστηριζόμενη από την Αυστρία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φιλανδία, ζητούν περισσότερες ισχυρότερες παρεμβάσεις και περικοπές έως 14%. Στον αντίποδα, πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα, που ζητούν τη διατήρηση του ύψους των αγροτικών επιδοτήσεων και των περιφερειακών πληρωμών. Στην εσωτερική επικαιρότητα παραδόθηκε στις αρχές ο 18χρονος δεύτερος κατηγορούμενος για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Σε βάρος του πρώτου συλληφθέντα για την ίδια υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του εντοπίστηκαν μαχαίρια, σιδερογροθιά, αντιασφυξιογόνο μάσκα, καθώς και βιβλία και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Για πορνογραφία ανηλίκων συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου 52χρονος γυναικολόγος μετά από συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών. Κατά τις έρευνες στο ιατρείο και την οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ακόμη και κάτω των 12 ετών. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Η γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο με τα παιχνίδια στις 5 Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Ζαβαδιακός, 7 Άρης Βόλος και στις 9 το ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφός στην Αττική αύριο με πιθανότητα βροχή τις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
6: Αθήνα 984.
7: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Jonas von der Brecht. Είναι ο παραγωγός των Alcatraz, Dance Floor Deluxe, το άλμπουμ το 2004, ακούμε το βινήλιο, το Maxi, This is the World.

What I Have to Fall in Love with You. Αγαπημένο τραγούδι από το 2017 των Dimension X.

Saxo Beat, η Alexandra Stan. 2011 είχε κυκλοφορήσει με τον ίδιο τίτλο το άλμπουμ Saxo Beats. Και αυτό είναι το Mr. Saxo Beats. 9-4, ο Νίκ Λίμπερ.

0: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
8: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα όπως πάντα στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698 342 0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με ένα soundtrack dance, με ένα dance soundtrack. Ματίας και Κριστίνα. Ματίας και Κριστίνα μαζί, Secret Love.

0: download your app.
1: I'm the party application rocking just like that.
2: Υπέροχη Black Eyed Peas, αγαπημένη Black Eyed Peas. Το 2010 κυκλοφόρησαν το The Beginning. The Time το τραγούδι. Και βέβαια The Time of My Life. Το είχαμε αγαπήσει με

Everything των Pitbull μαζί με Νέγιο, Afrojack και Νάιο. 2012. Global Warming ήταν το άλμπουμ που περίχε το συγκεκριμένο κομμάτι. Give me everything.

Clubs Trilogy Onyx Edition, ένα άλμπουμ το 2010 όπου συμμετείχε η Νάντια Άλλη, η συγκεκριμένη καλλιτέχνη, στο υπέροχο Rapture, σε ένα μίξ του Avicii.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Σαββόρ.
1: Ράδιο Ρούμελι. Νιούζ.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Ελπίζω να μην ξεχάσω κάτι, να μην αφήνω στην πόλη.

Το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς
2: ραδιο. Ραδιο Ρουμέλι News.
4: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
8: Ναι, ναι!
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
8: Τα πάντα!
7: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
10: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
11: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
10: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
11: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
10: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
11: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
10: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
11: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.